Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio

0: καλημέρα και καλησπέρα για ό,τι και από τα δύο αν θέλετε να πούμε, γιατί και τα δύο είναι στο μετέχμιο.
1: Έτσι, είμαστε στο όριο, είμαστε στο όριο.
0: Είναι στο όριο ακριβώς, γιατί η ώρα είναι 12 ακριβώς. Είμαστε εδώ, Eoku Web Radio, Μιχάλης Γκουλέλογλου, Αθήνα Πατρίνου στα μικρόφωνα για τις επόμενες 3 παρακαλώ ώρες. Άμεσο replay, Eoku Web Radio, papakibasket.gr είναι το email του ραδιοφώνου και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχουμε πολλά καλούδια να πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε εθνικές ομάδες οι οποίες μας έχουν ευχάριστα, καθώς η εθνική ομάδα των παιδών κατάφερε να νικήσει και να προκριθεί, τη Σλοβενία να νικήσει με 78-83 και με... Ναι, καλά το είπα, 78-83 και να προκριθεί στους 8 της διοργάνωσης, ενώ έχουμε και τα ακόμα πιο ευχάριστα, καθώς η Εθνική Ομάδα Κορασίδων προκρίθηκε στην πρώτη κατηγορία, επικρατώντας στον τελικό της Ισλανδίας με 75-72 σε ένα παιχνίδι, εσύ που το είδες Μιχάλη, αρκετά επεισοδιακό.
1: Μας έκαναν τα εύκολα. Γιατί η διαφορά έφτασε 24, αν δεν κάνω λάθος, πόντους. Έκανε μια τρομερή αντεπίθεση η Ισλανδία, η οποία, όσο και αν θέλουμε να παραπονεθούμε για το σκληρό παιχνίδι, δείχνει πόσο απλά ένα σκληρό παιχνίδι μπορεί να γυρίσει το, μια τεράστια διαφορά. Δεν θα πούμε τώρα για ανοχές διαιτητών κτλ. Γιατί για να γυρίσει ένα παιχνίδι 24 πόντων, προφανώς υπάρχει
0: και
1: ανοχή. Έχεις κάνει πολλά λάθη. Σε έχουν οδηγήσει σε πολλά λάθη. Ο διαιτητής έχει ανεχθεί λίγο παραπάνω σκληρό παιχνίδι. Θεωρητικά, αν έπαιζε και εθνική πιο σκληρά, θα έπρεπε να το αποδεχτούν αυτό το πράγμα. Είχε πάρα πολύ ξύλο στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είχε πολλά λάθη, εννοείται λόγω της ηλικίας. Δεν το συζητάμε, δεν σχολιάζουμε τα λάθη που έγιναν, γιατί μιλάμε για κορίτσια 16 ετών, τα οποία μαθαίνουν μπάσκετ. Κάποιες παίζουν σε ομάδες, συμφωνούμε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά το έβλεπες, εμείς που είμαστε απ' έξω και το βλέπαμε το παιχνίδι, έβλεπες ότι από την πίεση που δημιουργούνταν ήταν πολύ εύκολο να οδηγηθούν και οι παίχτες της Ισλανδίας στη λάθος απόφαση. Είναι πάρα πολύ εύκολο σε αυτές τις ηλικίες, γιατί δεν έχουν εμπειρία, δεν έχουν ξανατύχει σε τέτοιες καταστάσεις που να διακυδεύεται μια πρόκριση. Έτσι. Δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα για την εθνική ομάδα. Αν έχανε, δεν ανέβαινε. Κέρδισε, ανέβηκε. Το βλέπεις λοιπόν πόσο ακόμα τα παιδιά αυτά μαθαίνουν μπάσκετ. Και εκεί θέλω να κάνω την πολύ πολύ μικρή παρένθεση, όπως και για τους παιδες και για τους έφηβους και για όλους. Λίγη ψυχραιμία. Δεν βλέπουμε επαγγελματίες να παίζουν. Είναι φυσιολογικό να κάνουν λάθη. Ακόμη και ο coach Πανούλης, βλέποντας το γιο του να στοχίσει σε μια βολή, να παίρνει το rebound και να κάνει το airball.
0: Ο άνθρωπος απειλήθηκε.
1: Εκεί αντέδρασε περισσότερο ως φίλαθλος, δεν αντέδρασε ως προπονητής, διότι θα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ένας 16χρονος δεν έχει στο μυαλό του πήρα το rebound στη βολή, α, πρέπει να βγάλω την μπάλα έξω να κάνουμε καινούριο 24 ή καινούριο 14, ό,τι έχουμε εν πάση περιπτώσει. Ο μικρός εκεί έχει, θα σκοράρω φίλε, είμαι από τη βολή, το έχω. Ίσα ήταν και τον βόλευε, γιατί είναι αριστερόχειρας, έτσι, ο γιος του coach Πανούλη, για όποιον δεν τον έχει δει. Ήταν πολύ εύκολο το shoot, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσει. Είναι λάθος απόφαση. Αυτά μαθαίνουν αυτή τη στιγμή αυτά τα παιδιά. Όπως μαθαίνουν και των Ισπανών και των Λετωνών, καλή ώρα
0: αν
1: που είναι αντίπαλοι
0: σήμερα. Αν δεν κάνεις λάθη, δεν θα μάθεις.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αν δεν υπάρξει τριβή, και εννοώ τριβή, σκληροτράχυλη τριβή.
1: Όχι, να φας τα μούτρα σου τριβή.
0: Ναι,
1: αυτό ακριβώς.
0: Και πρέπει να υπάρχουν παιχνίδια ανταγωνιστικά, γιατί μόνο έτσι μπορείς να μάθεις. Δεν μπορείς να μάθεις τα εύκολα. Και μπράβο. Ακόμα και όταν από το συν 24 που είπες, το 61-37, μια που το βλέπω, η Ισλανδία έτρεξε επιμέρου σκορ 7-29.
1: Νομίζω ότι έκανε
0: στο
1: και ένα
0: 36,
1: 18-0,
0: δηλαδή,
1: αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή.
0: Είναι από, στο 36-68-63. 7-29 επιμέρου σκορ.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα και αυτό θα τους γίνει μάθημα.
1: Ναι, εννοείται. Μα αυτός είναι ο σκοπός. Το διάβασα πάρα πολύ εύστοχα σε ένα σχόλιο στα social media, το ότι για να μάθει ένα παιδί, όχι τόσο στο επίπεδο των παιδών ή των κορασίδων ή οτιδήποτε, μεγαλώνοντας, δεν πρέπει να μάθει μπαίνοντας σε ένα μάτς 30 πόντων ή 40 πόντων. Ξέρεις που έχουμε συνηθίσει και λέμε, α, πήγε 20 πόντους, τώρα θα πάρει την ευκαιρία του. Το θυμάμαι παλιά, αυτό γινόταν με τον Βασίλη Τολιόπουλο στον Ολυμπιακό. Ο Τολιόπουλος, όταν ήταν στον Ολυμπιακό, έμπαινε όταν το παιχνίδι πια είχε κρυθεί και ήταν 30 πόντους. Και τους έμπαινε, έβαζε ένα τρίποντο. Θα το έβαζε με την πίεση. Και δεν λέω τώρα κάτι για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Απλά μου ήρθε τώρα στο μυαλό, γιατί το είχα δει στο γήπεδο live. Θα το έβαζε αν το παιχνίδι ήταν

0: Ο κάθε Τολιόπουλος, έτσι.
1: Ο συγκεκριμένο Τολιόπουλος πιστεύω ότι θα το βάζε. Έχει αποδείξει ότι μπορεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ο κάθε Τολιόπουλος ίσως να μην το βάζε.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν ότι ο παίχτης πρέπει να μάθει στα δύσκολα και όχι στα εύκολα. Είναι πολυτέλεια αυτό για τις ομάδες που θέλουν να κερδίζουν όλα τα παιχνίδια τους. Το οποίο δεν έχει κάποια λογική. Έχει λογική ότι θέλεις να κερδίζεις, αλλά δεν έχει λογική να πρέπει να κερδίζεις όλα τα παιχνίδια σου. Ο σκοπός είναι να βγάζεις απλά παίχτες, να δώσεις ευκαιρία στους παίχτες, αρχικά για να δεις αν το έχουν ή δεν το έχουν, και μετά να προχωρήσεις και τα επόμενα. Διότι αν εγώ στην προπόνηση τα βάζω όλα, αλλά όταν μπω στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα, όχι 5 δευτερόλεπτα δεν γίνεται σε μια φάση, όταν μπω στα τελευταία 5 λεπτά, ενώ το παιχνίδι είναι στο όριο και κρυφτώ, χαθώ και το κάνω 1, 2, 3, 5, 10, σημαίνει ότι δεν το έχω ή χρειάζεται λίγη περισσότερη υπομονή ή. Βλέποντας αλλιώς, αν δεν τους δοκιμάσεις τους παίκτες, τους καις χωρίς λόγο. Οπότε αφήστε τα παιδιά να κάνουν λάθη για να μάθουν. Και εμείς με λάθη μαθαίνουμε. Συγγνώμη.
1: Καλά, εννοείται αυτό. Λοιπόν, να πούμε λίγο και τη σκόρερ που είχε χθες η ελληνική ομάδα. Χουσελά 21, με 7 στα 13 παρακαλώ.
0: Βεβαίως. Τρίποντα,
1: του Λούπι 4, Μπεκίρι 16, Λάσκαρη 6, Μανάβη 9, Ιτόγια 14 και Βλάχου 5. Αυτές ήταν οι χθεσινές σκόρερ της ομάδας, η οποία πέτυχε το στόχο της, να το πούμε και αυτό, γιατί αυτός ήταν ο στόχος. Ήταν ένα από τα φαβορί, δεν το κρύβανε. Αλλά αυτό που κατάλαβα εγώ βλέποντας και από τα βίντεο που έχουν βγει στον αέρα και από τις φάσεις που έχω δει, και μπορώ να πω ότι αυτή η ομάδα είναι ομάδα. Δηλαδή θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά την coach Δελή στην έναρξη, από την έναρξη της διοργάνωσης, να μας λέει ότι αυτά τα κορίτσια είναι ομάδα, είναι παρέα. Γιατί έχουν παίξει πάρα πολύ μαζί, γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, έχουν δεθεί πολύ πριν γίνει αυτή η εθνική ομάδα. Και αυτό βγήκε και φάνηκε και μπράβο τους.
0: Μα δεν είναι τυχαίο αυτό, επειδή έχουμε φιλοξενήσει και άλλους στον αέρα εδώ από τη συγκεκριμένη ομάδα των Κορασίδων. Οι περισσότεροι ανέφεραν αυτό το πράγμα, ότι η ομάδα αυτή κάνει προετοιμασία 40 μέρες. Δηλαδή πήγε να κάνει αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο για κάποιους μπορεί να φαντάζει μικρό, για κάποιους μπορεί να φαντάζει τεράστιο. Νομίζω ότι για μένα το ελληνικό μπάσκετ, είτε είναι μπάσκετ που αφορά νεάνιδες, Κορασίδες ή οτιδήποτε, πρέπει να είναι στην πρώτη κατηγορία. Νομίζω δεν μας το χρωστάει κανένας για να είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Αλλά λόγω μπασκετικής κουλτούρας, ιστορίας κτλ., νομίζω ότι όλα τα κλιμάκια μας θα πρέπει να είναι στην πρώτη κατηγορία και από εκεί και πέρα να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Οπότε νομίζω ότι μία άνοδος βάζει τέλος σε μία κακή περίοδο, διότι ας μην γελιόμαστε, κανένας δεν θέλει να παίζει, είτε είναι 14, είτε είναι 15, είτε 16, 17, 18 στη β' κατηγορία, για να κυνηγάει μια άνοδο. Όλοι θέλουν να παίζουν για τα μετάλλια και να φτάσουν όπου μπορούν. Αν μπορούν να πάρουν το μετάλλιο, αν είναι τόσο καλοί να πάρουν το μετάλλιο, ας πάρουν το μετάλλιο. Αν δεν είναι τόσο καλοί, ας πάρουν 5η, 6η, 7η θέση. Νομίζω ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι σε αυτές τις ηλικίες έχει μεγαλύτερο σκοπό το να είσαι στην πρώτη κατηγορία, να παίζεις με τους καλύτερους της ηλικίας σου, για να μαθαίνεις και να βλέπουμε και εμείς, η Ομοσπονδία, οι προπονητές κτλ., τι γενιές έρχονται. Πώς αυτά τα παιδιά μπορούν να τα επεξεργαστούν, να παίζουν στο καλύτερο. Γιατί το να διαλύει κάποιος στη β' κατηγορία, okay, είναι πολύ καλό στοιχείο, αλλά πρέπει να τον δούμε και τι κάνει στην πρώτη κατηγορία. Αυτό είναι το νόημα, νομίζω, όλο αυτού του πράγματος. Και όπως είπες και εσύ, μπράβο στην Εθνική. Κορασίδων, γιατί είχαν αυτό το σκοπό. Το είπαν από την αρχή ότι πάμε για αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν το είπανε, ξέρεις, ότι είπαμε αυτό ή θα πεθάνουμε ή θα διαλυθούμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο
0: θέμα. Ναι, ακριβώς. Αλλά το είπαν, βγήκε και βγήκε, νομίζω ότι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι. Όταν μια ομάδα έχει ψηλές βλέψεις, ψηλούς στόχους, φτιάχνεται για αυτό το σκοπό, δεν είναι και ντροπή να το πεις.
0: Όχι. Προφανώς, μπορεί κάποιο να μην θέλει.
1: Σίγουρα πρέπει να κρατάς μικρό καλάθι.
0: Αυτό ακριβώς. Αλλά... Και με ξέρεις, ένα δεκάλεπτο ήταν και πολύ καλές εμφανίσεις. Το τελευταίο δεκάλεπτο με την Ισλανδία ουσιαστικά άλλαξε λίγο την εικόνα του. Πήρε πολύ
1: όπως
0: εύκολα το τουρνουά.
1: Είναι 16 χρονών.
0: Ναι, και η Ισλανδία είναι και καλή ομάδα. Και έτσι, δεν είναι. Παίξε, γέλασε. Οπότε, τι άλλα έχουμε σήμερα.
1: Να πάμε λίγο και στην Πέδον, η οποία συμπλήρωσε το hat-trick, θα πω εγώ. Mm-hmm. Καθότι μετά την εθνική ομάδα των νέων, την εθνική ομάδα των εφήβων και η εθνική ομάδα των νέων προκρίθηκε στους 8 της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά το 2023. Και τα τρία αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα έκαναν το 3 στα 3.
0: Ακριβώς.
1: Πρόκειται για ένα σπουδαίο επίτευγμα. Δεν θέλω να το αμελούμε. Δεν θέλω να λέμε ότι μπήκαμε στους 8, άρα και τι έγινε.
0: Όχι, απλά ξέρεις, το 8 γεννάει.
1: Φιλοδοξίες και
0: προφανώς πρέπει να πρέπει. Κοίτα, γιατί είναι καλή ομάδα η
1: Πέτρο. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα γενικότερα από την αρχή της, πριν από την αρχή της διοργάνωσης, έχει δημιουργήσει προσδοκίες σε πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό και γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Ακριβώς. Δηλαδή έχουν πει όλοι, είναι μια πολύ καλή φουρνιά, υπάρχει ταλέντο σε αυτή την ομάδα και όλοι λένε, μόνο χρυσό και τίποτα άλλο. Δεν είναι έτσι, δεν παίζουμε μόνοι μας.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Εμένα να σου πω τώρα για να το κάνουμε και λίγο πιο χαλαρό, εμένα όλη αυτή η γενιά που βγαίνει, εμένα αρχίζει να μα. Όχι, δεν με στενοχωρεί προς Θεού. Μας λέει ότι μεγαλώσαμε. Διότι εντάξει, έχουμε το γιο του Κόουτς Πάνουλη, το γιο του Μπάρλου, το γιο του Χαραλαμπίδη. Και εντάξει, αυτό μας δίνει ότι έχουμε δει τους μπαμπάδες, τους λέμε τώρα και τους γιους. Μεγαλώσαμε λίγο, αλλά αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Εντάξει, μεγαλώσατε, ότι ο καθένας όπως το βλέπει. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, είναι και πολύ ωραία πάσα γιατί σε λίγο θα έχουμε την Κατερίνα Δελή που είναι η άμεση συνεργάτητα του coach Μυσιακού.
1: Να μας πει γιατί, εντάξει, το παιχνίδι μπορεί να νικήσαμε, αλλά δεν ήταν εύκολο. Μείναμε πίσω στο σκορ στην αρχή του αγώνα. Τα τρίποντά μας για ακόμα μια φορά δεν ήταν πολύ καλά. Είχαμε 2 στα 19. Παρ' όλα αυτά, το ότι τα παιδιά βρήκαν τη στιγμή, το κουράγιο και τη δύναμη να γυρίσουν το παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο να έχουν ένα ισχνό αλλά σταθερό προβάδισμα και στο τέλος να φτάσουν στη νίκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι αρχίζουν να χτίζουν χαρακτήρα.
0: Ναι, και έβγαλαν και πολύ καλές άμυνες όταν χρειάστηκε. Δηλαδή, όταν έγιναν λάθη στην επίθεση που θα γίνουν φυσιολογικά, όταν χάθηκαν κάποιες πολύ κρίσιμες βολές, έβγαιναν οι άμυνες με κλεψίματα, με
1: δεν
0: καλά
1: double team κτλ. Ο αστέρας της Σλοβενίας, ας πούμε, είναι πολύ πίσω. Ο Κόλκαν.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα. Προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε, για να πάμε και σε λίγο σε άλλα επίπεδα ανδρών, θα έχουμε κοντά μας τον Απόλλωνα Τσόχλα, ο οποίος είναι ο τελευταίος που προσθέθηκε στο τεχνικό επιτελείο του Προμηθέα. Δεν θα μιλήσουμε όμως μόνο για Προμηθέα, για το πρόγραμμα νους και όλα αυτά που έχουν δημιουργήσει στην Πάτρα. Έχει πολύ ωραία ιστορία ο Απόλλωνας Τσόχλας με όλες τις ομάδες που αγωνίστηκε. Έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ φέτος πάει για την εκτόξευση του αιώνα, δεν ξέρω για ποια εκτόξευση μιλάμε, αλλά πάει για εκτόξευση.
1: Νομίζω ότι φέτος θα είναι ίσως τα τελευταία 10 χρόνια, δεν ξέρω, μπορεί και παραπάνω, το καλύτερο πρωτάθλημα. Με Άρη δυνατό, ΠΑΟΚ δυνατό, ενισχυμένο Ηρακλή.
0: Μακάρι, γιατί το χρειαζόμαστε.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ακριβώς. Και θα έχουμε και εννοείται κορασίδες. Θα μιλήσουμε και με τη Στέλλα. Δεν θα μιλήσουμε ακριβώς, το έχουμε ηχογραφημένο, γιατί αυτή τη στιγμή η Εθνική Κορασίδων αποχωρεί από τα Ιωάννινα. Μετά από τόσες μέρες γυρίζουν, άρα είναι εμπτήση, άρα δεν μπορούμε να την έχουμε live. Αλλά θα έχουμε τη Στέλλα Μανάβη να μας πει για όλο αυτό το επίτευγμα. Θα μιλήσουμε και με την Έλληνα Βογιατζή, η οποία ήταν εκεί εκπροσωπώντας την Ομοσπονδία. Κοντά στις παίχτρες της έζησε το ίδιο καλά και με τους προπονητές και με όλους. Οπότε έχει να μας πει ωραίες ιστορίες. Ήδη στη συνέντευξη έχει ωραίες ιστορίες που αφορούν και τραγούδια που ακούγανε οι αθλήτριες, αγαπημένα, διάφορες έτσι ιεροτελεστίες, ας το πούμε πάρα πολύ απλά. Οπότε μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε και σαν σήμερα, ξέρεις τι έχει γίνει.
1: Όχι, δεν έχω προλάβει να πω.
0: Έχει ανακοινωθεί ο Ντομινίκ Βίλκινς στον Παναθηναϊκό.
1: Οπότε
0: θα έχουμε να πούμε και λίγο για Ντομινίκ. Εντάξει, νομίζω ότι περισσότεροι γνωρίζουν την Ντομινίκ Βίλκινς, δεν χρειάζεται να κάνουμε και ιδιαίτερες συστάσεις.
1: Η φουρνιά μας γνωρίζει την Ντομινίκ.
0: Εντάξει,
1: τώρα δεν πιστεύω ότι ένα 15χρονο ξέρει.
0: Θα ρωτήσουμε τον Γιώργο Τσιβιανίδη, ο οποίος είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Αν γνωρίζει ποιος είναι ο Ντομινίκ Βίλκινς, και θα σας πούμε μετά τη μουσικό διάλειμμα αν κατέχει ποιος είναι ο Ντομινίκ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε σε ρυθμούς παιδών και στην μεγάλη επιτυχία που έχουν πετύχει μέχρι στιγμής, γιατί όλοι θέλουμε και περιμένουμε τώρα, οι ίδιοι δεν ξέρω, την πρόκριση στους 8. Έχουμε μαζί μας λοιπόν την coach Κατερίνα Δελή να μας μιλήσει για το χθεσινό παιχνίδι και όχι μόνο. Coach, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πώς λοιπόν... Να μιλήσουμε λίγο αρχικά για το χθεσινό παιχνίδι. Με μια ομάδα η οποία δεν ξεκίνησε καλά, αλλά παρόλα αυτά στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και κατάφερε να γυρίσει το μάτς και να πάρει ένα ισχνόπνο προβάδισμα και στο τέλος να πάρει την πολυπόθητη νίκη που την έφερε στους 8.
1: Όπως ξέρετε, αυτή η ομάδα έχει ξεκινήσει από την αρχή της σεζόν, από Οκτώβριο μήνα, με μαζέματα, με τουρνουά, με επικοινωνία με όλα τα παιδιά, για να φτάσουμε στο τελικό μας στόχος που είναι το πανευρωπαϊκό. Επειδή ξέρεις, έχουμε να κάνουμε με ηλικίες under 16, είναι πολύ σημαντικό η ψυχολογία τους, είναι πολύ σημαντικό η καθοδήγηση, είναι πολύ σημαντικό το να καταλάβουν ότι πάνω απ' όλα είναι εθνική ομάδα και όχι το εγώ. Όταν λίγο ξεφύγαμε με το εγώ, πάθαμε, κάναμε τις δύο ήττες. Και βέβαια η αρχή και το τέλος αυτής της ομάδας είναι το πάθος, η αγωνιστικότητά της και η άμυνα. Και το γρήγορο παιχνίδι μπροστά, το οποίο δεν το είδαμε στα δύο παιχνίδια.
0: Η οποία άμυνα στα τελευταία παιχνίδια έχει φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα, καθότι της έχει δώσει και τις νίκες.
1: Ακριβώς, με ηρεμία, με πολλή δουλειά, με βίντεο, γιατί η ώρα που παίζουμε δεν μπορούμε να κάνουμε το πρωί προπόνηση ώστε να τα δουλέψουμε με walkthrough στο γήπεδο. Το κάναμε στο ρεπό μας, και πάνω απ' όλα είναι η πίστη που πρέπει να έχουν στον εαυτό τους και στην ομάδα.
2: Είχατε μιλήσει και πριν λίγες μέρες, πριν την έναρξη του τουρνουά. Καλησπέρα αρχικά και από μένα, αυτό το παρέλειψα.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, είχατε μιλήσει γενικότερα για κάποια στοιχεία που έχει η ομάδα. Αναφέρω πάθος, ενέργεια, οικογένεια, πειθαρχία, σεβασμός. Έχετε δει αυτές τις μέρες να βγαίνουν και άλλα στοιχεία στην επιφάνεια?
1: Κοίτα να δεις, αυτή η ομάδα το είχε από την πρώτη μέρα. Δεν συνεπάγεται ότι το έχασε.
2: Όχι, αν είδατε και καινούργια στοιχεία να προκύπτουν. Δηλαδή, ίσως δεν τα περιμένατε ή περιμένατε ότι θα βγουν.
0: Είναι τη δουλειά, έχουν βγει και άλλα πράγματα.
2: Βγήκανε στην πίεση των αγώνων επάνω αυτά.
1: Είναι πολύ συγκεντρωμένοι. Έχουν οριμάσει πολύ πιο πολύ και αρχίζουν να διψάνε. Και το δείξαν ότι κάθε μέρα υπάρχει ένας τελικός για μας, που το όλα πρέπει να ξεκινήσουν από την άμυνα και την επιθετικότητά μας. Και τα 12 παιδιά, αυτά τα 5 που παίζαν και τα 7 που ήταν στον πάγκο, δώσανε και την ψυχή τους. Και σας το ξαναλέω, ο ένας για τον άλλον. Για να γίνει μια διάκριση παιχτών, γίνεται μόνο από ομαδική δουλειά.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή η ορίμαση που ανάφερες, coach, ήρθε μέσα από τις δύο συνεχόμενες ιτές. Δηλαδή, τα δύο συνεχόμενα χαστούκια βοήθησαν λίγο τα παιδιά στο να κάτσουν κάτω και να πούν, όπα, παιδιά, εμείς δεν είμαστε γι' αυτό. Δεν είμαστε φτιαγμένοι γι' αυτό.
1: Προσέξτε, επειδή, όπως ξέρετε κι εσείς, ασχοληθήκανε πάρα πολύ με αυτά τα παιδιά.
0: Ισχύει.
1: Εννοώ με τα social, που για μένα για under 16 είναι λάθος, γιατί η ουσία είναι το ψυχολογικό τους κομμάτι, και δείξανε ότι με τη δύναμη που έχουν, την πίστη που έχουν ο ένας για τον άλλον και που εκπροσωπούν την εθνική ομάδα, το βγάλανε με μεγάλη ανταπόκριση, με δύο βαριές ήττες, να αφήσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα εκτός οκτάδας. Το οποίο, όπως ξέρετε, στο ποιος θα σωθεί Είναι οι ομάδες που είναι οι δυνατές ομάδες. Είναι η Ιταλία, είναι η Σερβία, είναι το Βέλγιο, είναι η Τουρκία, είναι το Ισραήλ. Άρα καταλαβαίνετε τι θα γίνει για το ποιος δεν θα πέσει κατηγορία, και μία από αυτές τις καλές ομάδες θα πέσει κατηγορία. Άρα καταλαβαίνουμε τι έχουν κάνει αυτά τα παιδιά σαν εθνική ομάδα. Γιατί πάνω απ' όλα ξαναλέω ότι σε αυτές τις ηλικίες το πρώτο τους μέλημα είναι να είμαι μέλος αυτής της ομάδας, να εκπροσωπήσω την εθνική ομάδα που είναι δίπλα σε όλη την προσπάθεια αυτή, και καταλαβαίνουν τι εστί εθνική ομάδα. Δεν είναι ομάδα, δεν είμαι εγώ, είμαστε εμείς. Mm-hmm. Και πάνω απ' όλα εθνική ομάδα, το ξανατονίζω.
2: Πρωτού περάσουμε στην τελευταία ερώτηση που θα είναι η Λετωνία, γιατί μην ξεχνάμε το μάτς είναι στις 3.30 το δικό σας, έτσι, το επόμενο, οπότε για να σας αποδεσμεύσουμε. Εγώ θέλω να σταθώ σε ένα που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, το είχα και σαν ερώτηση, το πώς διαχειρίζεται ένας προπονητής παιδιά 16 ετών, διότι μην ξεχνάμε είναι παιδιά, δεν είναι άντρες, δεν το λέω υποτιμητικά, είναι παιδιά ακόμα, με συναισθήματα τελείως διαφορετικά από τους μεγάλους, με χαστούκια στην αρχή του πρωταθλήματος, δηλαδή μία ήττα αντιδρά διαφορετικά σε έναν επαγγελματία, διαφορετικά σε ένα 16χρονο παιδί, το οποίο, όπως είπατε και εσείς, νόμιζε ότι είναι στην κορυφή του κόσμου ή ότι είμαι εγώ και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Πώς το διαχειρίζεστε λοιπόν όλο αυτό, γιατί θέλει και λίγο ένα μαμά, μπαμπάς, να είστε λίγο και μαμά και μπαμπάς όλοι, και λέω μπαμπάς γιατί είναι όλο το επιτελείο, έτσι.
1: Ακριβώς, ο καθένας εδώ στο staff έχει το ρόλο του. Είμαστε ένα, έτσι, και εμείς και τα παιδιά, και τα στηρίζουμε, γιατί σας ξαναλέω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι σε αυτά τα παιδιά είναι να τους λες την αλήθεια. Mm-hmm. Και η αλήθεια σωστό. Πονάει. Αλλά από την ήττα, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βγεις κερδισμένος. Άρα αυτή η ομάδα δεν είναι losers, είναι winners. Mm-hmm. Και έχουν όλο το δρόμο μπροστά τους να δουλέψει ο καθένας ξεχωριστά για να φτάσει στα ψηλά επίπεδα. Mm-hmm. Που θέλει πάρα πολύ δουλειά, έτσι, και όταν υπάρχει ένα τέτοιο τουρνουά δεν μένεις τι έγινε πριν, το σκέφτεσαι 10 λεπτά και συνεχίζεις στο επόμενο.
2: Είναι και το πρόγραμμα τέτοιο που δεν σου επιτρέπει να μείνεις και πολύ.
1: Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ να τους στηρίξουμε, γιατί σας ξαναλέω, η ψυχολογία τους είναι πολύ βασική. Μιλάς, αλλά πας στο επόμενο να τους ενθαρρύνεις, να πιστέψουν σε αυτό το πλάνο που έχουμε επιλέξει προπονητές, που είναι το πιο δύσκολο, να το πιστέψουν και να το βγάλουν στο γήπεδο. Και μέχρι στιγμής είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Θέλω, coach, λίγο να αναφερθούμε σε κάτι που είπες νωρίτερα. Αυτή η φουρνιά των παικτών έχει δημιουργήσει τρελές προσδοκίες, γιατί όλοι θεωρούν ότι έχει πάρα πολύ ταλέντο, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό έγινε όλος αυτός ο χαμός των social, τον οποίο ανέφερες εσύ νωρίτερα. Όλο αυτό λοιπόν που δημιουργήθηκε, όλος αυτός ο ντόρος, όλες αυτές οι προσδοκίες του κόσμου, που έκαναν όλο αυτό τον ντόρο στο...
1: Αυτό, ειλικρινά σας το λέω, ότι τα σχόλια, γιατί ούτε μπαίνω εγώ να διαβάσω το τι γράφουν από κάτω, από αυτά που είδα πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε πολλή δουλειά και δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Όταν μιλάμε για Under 16, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και πρέπει ό,τι είναι να γίνει μετά το πανευρωπαϊκό. Αυτό μας τύχησε σαν ομάδα. Γιατί έπαιξες ένα τουρνουά στην Ιταλία που έκανες τρεις νίκες με καλές ομάδες, που αυτό, όπως ξέρετε, δεν σημαίνει τίποτα. Τα φιλικά παιχνίδια, όλοι οι προπονητές, όλοι και εμείς, δοκιμάζουμε πράγματα. Το ότι δείξαν ότι έχουν μέταλλο και καρδιά, ναι. Γιατί αν δείτε τα ύψη όλων των ομάδων και δείτε τα δικά μας, υπερτερούμε. Είμαστε κατώτεροι. Αλλά αυτό που έχουμε φέτος, έχουμε καλή περιφέρεια. Έχουμε δυνατή περιφέρεια. Έχουμε καλά γκάρ. Είναι επιθετικά. Και το καλό είναι ότι οι αλλαγές που γίνονται δίνουν όθηση στην ομάδα. Mm-hmm. Αυτός τα παιδιά που έρχονται από τον πάγκο που δεν έχει καμία σημασία ποιος ξεκινάει πεντάδα, δίνει πάθος και ενέργεια. Που αυτό είναι σημαντικό σε μια ομάδα. Οι καλοί έκτη παίκτες, έβδομοι παίκτες που είναι πολύ σημαντικοί στην ομάδα μας.
0: Θεωρείς, coach, ότι αυτό το πράγμα έπαιξε ρόλο στα παιδιά και στην ψυχολογία τους για να έρθουν?
1: Ναι, σίγουρα. Γιατί επειδή εγώ είμαι εδώ και τους ξέρω, πολλή δουλειά στο να ξαναβρούν τα πατήματά τους στο ψυχολογικό κομμάτι. Και δεν φαντάζεστε για πόση δουλειά. Πέρα το αγωνιστικό, το ψυχολογικό. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε τι είναι να βλέπεις τώρα παιδάκια under 16 με κατεβασμένα τα κεφάλια? Γιατί, για δύο ήττες που έχουν το δρόμο μπροστά τους, πιστεύω ότι τους αδικήσανε.
0: Ναι, αλλά δεν χτίζεις και έτσι χαρακτήρα όμως?
1: Χτίζεις, ναι.
2: Με λάθος τρόπο.
1: Μέσα από όλα αυτά χτίζεις και το δείξανε. Και το δείξανε ότι είναι αντράκια και είναι έτοιμοι για να δώσουν πάλι σήμερα το 100% τους.
2: Ωραία, αφού ανέφερες και το σήμερα, σου υποσχεθήκαμε τελευταία ερώτηση αυτή. Mm-hmm. Λοιπόν, τι βλέπετε για τη Λετωνία, η οποία να πούμε ότι χθες πέρασε τη Σερβία με μια νίκη η οποία ήταν 99-59, πολύ εμφατική νίκη. Τι λέτε εσείς λοιπόν για τη Λετωνία?
1: Λοιπόν, ειλικρινά σου λέω, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Όσα χρόνια είμαι προπονήτρια, αυτή η ομάδα είναι πρώτη στα επιθετικά rebound. Mm-hmm. Παίρνει 20 επιθετικά rebound σε κάθε παιχνίδι. Έχει κάνει 4 νίκες και έχει πάρα πολύ καλά ποσοστά στο τρίποντο. Mm-hmm. Και η επόμενη δύναμή τους είναι μέσα στο καλάθι, στη ρακέτα. Είτε με τον Μπέρουετ.
2: Mm-hmm. Βεβαίως.
0: Με τον Μπέρουετ.
1: Που όλα τα social μιλάνε για αυτόν. Και στερούνε στην πίεση. Δηλαδή, τι εννοώ? Έχουν παίξει 4 αγώνες που καμία ομάδα δεν έπαιξε τον τρόπο παιχνιδιού που παίζει η χώρα της. Τους φοβηθήκανε, παίξανε παθητικά και τους δώσανε πολύ χώρο σε αυτά που σας είπα. Άρα, η δικιά μας η δουλειά είναι σήμερα, δεν θα αλλάξουμε το πλάνο και την ταυτότητα της εθνικής ομάδας. Η ταυτότητα της εθνικής ομάδας είναι πίεση σε όλο το γήπεδο, με πολύ να βάλουμε τα κορμιά μας και δυνατή πίεση στην άμυνα, να τους πιέσουμε, να τους βγάλουμε από το πλάνο αυτό που θέλουν και να αντιμετωπίσουμε μέσα στη ραγκέτα με κάτι τρίκ που έχουμε ετοιμάσει και βέβαια όλοι μας οι παίχτες να κάνουν box out, να μην έχουν δεύτερες και τρίτες και τέταρτες κατοχές. Και βέβαια μόλις πάρουμε το rebound να τρέξουμε, αυτό που κάνουμε πολύ καλά. Ναι. Δεν φοβόμαστε κανέναν και πάμε να δείξουμε σήμερα να παίξουμε ένα ακόμα τελικό.
0: Τέλεια. Ωραία, coach, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας αφιέρωσες λίγο χρόνο να μας μιλήσεις για αυτά τα παιδιά, για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι που έχετε μπροστά σας, αλλά και την πρόκριση στην οκτάδα. Μια πρόκριση που, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, που συμπλήρωσε ένα hat-trick μαζί με τους έφηβους και την νέων, όλες μας οι ομάδες, οι εθνικές ομάδες είναι στην οκτάδα.
1: Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για την εθνική ομάδα, που αρχίζει και τελειώνει από τους νέους άντρες, βέβαια οι άντρες, οι νέοι άντρες και τελειώνουμε τους παμπέδες. Mm-hmm. Ότι και οι τρεις μας ομάδες έχουν μπει στην οκτάδα, που αυτό κάτι σημαίνει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία.
2: Βέβαια, ναι,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Και στο επανίδυν θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά,
1: coach.
2: Καλή συνέχεια. Καλό παιχνίδι. Για χαρά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε άμεσο replay στο ΕΟΚ Web Radio. Αθηνά Πατερνού, Μιχάλης Γκουλένογλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη μας την έσκασε. Είναι και Δημήτρης Μελίσης σήμερα.
1: Για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων.
0: Δεν πειράζει, θα τον χαρούμε για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων. Και Γιώργος Τσιργενίδης. Ομολογώ ότι ενώ τους ρωτήσαμε μάλλον τον Γιώργο τον Τσιργενίδη που είναι νεότερος για τον Ντομινίκ Βίλκινς, απάντηση δεν πήραμε ακόμα. Θα την πάρουμε όμως. Έτσι καλώς όταν θα πούμε.
1: Δεν απάντησε όταν βγήκε.
0: Δεν άκουσα να πει κάποια απάντηση. Λοιπόν, θα την πει όμως την απάντηση γιατί θα ασχοληθούμε για τον Ντομινίκ κάποια στιγμή στην εκπομπή. Θα πούμε λίγο για τα Ντομινίκια. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το κομμάτι των παιδών, διότι μετά θα περάσουμε στις κορασίδες και έχουμε και τα υπόλοιπα, την υπόλοιπη επικαιρότητα. Οπότε, Έλενα. Έλενα, λέω, συγγνώμη, Αθηνά.
1: Το μυαλό σου το μυαλό είναι Έλενα, αλλού, είναι στη σύνδεση που θα κάνουμε μετά.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Λοιπόν, να πούμε πολύ ωραία πραγματάκια για την οκτάδα του Eurobasket Under 16, το οποίο διεξάγεται στην Οραντέα. Έκπληξη έγινε λοιπόν στους 16 της διοργάνωσης με την Ρουμανία, η οποία επικράτησε παρακαλώ της Τουρκίας με 71-62, την οποία η Ρουμανία κράτησε την Τουρκία χωρίς καλάθι για 9 λεπτά στην τρίτη και την τέταρτη περίοδο.
0: Μπράβο.
1: Έτσι έφτασε λοιπόν στη νίκη. Από το 29 έως το 38 η Ρουμανία πέτυχε 16 πόντους και δέχτηκε μόλις έναν. Έτσι λοιπόν η Ρουμανία είναι στους 8 της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 1987, όταν το σύστημα διεξαγωγής τότε βέβαια ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα. Η Λετωνία, η οποία είναι και η σημερινή μας αντίπαλο, υποχρέωσε σε ήττα την Σερβία, όπως ανέφερες και νωρίτερα, με ένα επιβλητικό 99-59, και δεν θέλω να μιλήσω για τη Λετωνία, αλλά για τη Σερβία. Η Σερβία, η οποία ολοκλήρωσε το τουρνουά χωρίς καμία νίκη.
0: Και είναι η κάτοχη, έτσι. Δεν έχει σημασία γιατί έχει αλλάξει τώρα. Προφανώς δεν ξέρω και εγώ το ρόστερ πώς ήταν από αυτούς που πήραν το χρυσό μετάλλιο στην προηγούμενη έκδοση σε σχέση με τώρα. Αλλά είναι η κάτοχος του τροπαίου, όπως και να το δει κανείς.
1: Υποχρέωσε λοιπόν την Σερβία στην μεγαλύτερη σε έκταση ήττας στην ιστορία της σε Eurobasket Under 16 και μάλιστα με πολύ μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι ήταν η προηγούμενη. Την ήττα τότε την κουβαλούσαν οι 99 άριδες με τους 2.000 γεννημένους από το 2015, όταν και είχαν ιτηθεί με 64-91 για τις θέσεις 7-8. Η Λετωνία είχε παρακαλώ 17 στα 37 τρίποντα. Είναι αυτό που μας, ένα από τα πράγματα που μας είπε. Βέβαια. Και η coach Δελή.
0: Γι' αυτό, σημείο... αυτό το επίπεδο είναι μυθικό ποσοστό.
1: Μα γι' αυτό,
0: γι αυτό
1: το
0: επίπεδο είναι μυθικό ποσοστό.
1: Σημείωσε 30 πόντους από τα 21 λάθη των Σέρβων. Η Πολωνία λοιπόν συνέτριψε την Τσεχία με 96-68, με τη διαφορά μάλιστα να φτάνει μέχρι και το 30, το συν 30. Η Ισπανία είχε εύκολο έργο απέναντι στο Βέλγιο, επικράτησε με 97-60. Και η Γαλλία, με αντίπαλο την Γεωργία, επίσης είχε μια μεγάλης έκτασης νίκη με 89-54 και προκρίθηκε στους 8 της διοργάνωσης για 300η συνεχόμενη διοργάνωση.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, η Λιθουανία τα βρήκε, δυσκολεύτηκε, αλλά νίκησε παρακαλώ την Ιταλία με 80-72 και συνεχίζει αίτητη στο Ευρωμπάσκετ. Είναι και ένα από τα φαβορί, να πούμε, για όσους δεν γνωρίζουν. Ενώ η Γερμανία επιβίωσε του θρίλερ, νίκησε το Ισραήλ με 78-75. Νομίζω μαζί με το δικό μας παιχνίδι ήταν και τα πιο ανταγωνιστικά. Με την ομάδα του Μπάουερμαν να σουτάρει 54,7% και κράτησε το Ισραήλ μόλις το 35,2%. Έτσι λοιπόν η προημιτελική είναι Λετωνία-Ελλάδα στις 3:30. Κάθε επιτυχία θα το ξαναπώ.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, 1 η ώρα Πολωνία-Ισπανία, 3:30 Λετωνία-Ελλάδα, Ρουμανία-Γαλλία στις 6 και στις 8:30 Λιθουανία-Γερμανία.
0: Μάλιστα. Και έχεις μπροστά σου τον μπράκετ, τι να το βρω, με ποιον παίζουμε σε περίπτωση πρόκρισης. Περίμενε,
1: λοιπόν,
0: γιατί είμαι μέσα.
1: Το έχω. Λοιπόν, Λετωνία-Ελλάδα θα παίξει με το Πολωνία-Ισπανία. Με τον νικητή Πολωνία-Ισπανία.
0: Μια χαρά. Ωραίο, εντάξει. Δεν είναι.
1: Προβλέπω Ισπανία.
0: Καλά. Η λογική λέει με την Ισπανία να θυμίσουμε ότι είχαμε παίξει την
1: Πρεμιέρα. Παντού θα τους βρίσκουμε μπροστά μας.
0: Εννοείται, παιδιά. Οι άνθρωποι κάνουν δουλειά. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Είπαμε το 29. Όταν οι Ισπανοί θα κατεβάσουν μια ομάδα η οποία θα είναι full, όχι ανταγωνιστική, θα κερδίζει. δεν θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ο Ντελαρέα πέρσι είχε ρόλο στη Βαλένθια, θα πάει NBA. Δεν έχω δει, ομολογώ, αν έχει κλείσει στο NBA. Έχει γίνει draft, δεν έχω δει αν έχει πάει στο NBA. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι παίζουν στο κολέγιο. Ευτυχώς έχουμε και εμείς παίκτες που πάνε πια στο κολέγιο να μαθαίνουν, να δυναμώνουν, να έχουν διαφορετικές παραστάσεις. Έχουν μια δουλειά σταθερή οι Ισπανοί, είτε έχουν το Σκαριόλο στον πάγκο, είτε έχουν άλλους στον πάγκο. Η Ομοσπονδία γενικότερα λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο μπορεί να τρώνε τα μούτρα τους, όπως καλή ώρα έγινε στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ που αποκλείστηκαν από τον Όμιλο στην Κύπρο εξαιτίας της επικράτησης της εθνικής ομάδας. Αλλά προσπαθούν, ανεβαίνουν. Τα κλιμάκια τους δείχνουν δουλειά, γιατί και τα δικά μας δείχνουν δουλειά. Γιατί είναι πολύ σωστό αυτό που είπες, ότι τρία κλιμάκια έφτασαν στους 8. Οι Ισπανοί δείχνουν το επόμενο βήμα, ότι τα κλιμάκια τους φτάνουν παραπάνω. Αυτό θέλουμε και εμείς ουσιαστικά.
1: Να πετύχουμε το βήμα παραπάνω.
0: Ακριβώς. Οι 8 είναι ωραίο, ωραίο επίπεδο να φτάνεις. Προφανώς πρέπει να αναζητήσεις το πιο πάνω, το πιο πάνω. Όχι για να πεις ότι κάνεις δουλειά, για να αρχίσουν να πιστεύουν τα παιδιά αυτά που φτάνουν στους 4, που φτάνουν στον τελικό, που χάνουν τον τελικό, που κερδίζουν ένα τελικό, ότι ξέρεις κάτι, αξίζω, μπορώ να παίξω. Δεν έφτασα εδώ κατά λάθος. Έχουμε φτάσει γιατί έχουμε καλή ομάδα. Έχουμε φτάσει γιατί γίνεται καλή δουλειά. Το ίδιο κάνουν και οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί όταν μαθαίνουν να κερδίζουν 16, 17, 18, 19 ετών, όταν θα γίνουν 20, 21, 22, έχουν μάθει πώς να κερδίζουν, άρα μπορούν και να κερδίζουν. Είναι πιο εύκολο μάλλον να μάθουν να κερδίζουν.
1: Λοιπόν, να πούμε και το πρόγραμμα για τις διασταυρώσεις για τις θέσεις 9-6. Ιταλία-Ισραήλ, αυτό θα είναι ωραίο. Τουρκία-Γεωργία, Τσεχία-Βέλγιο και Σερβία-Σλοβενία. Μια Σλοβενία η οποία είναι η μόνη μετά τις δύο προηγούμενες των νέων και των εφήβων, η οποία θα αγωνίζεται στις θέσεις 9-16, γιατί τα υπόλοιπα τα σάρωσαν όλα.
0: Να πούμε λοιπόν τώρα, επειδή τον ανέφερε και ο Coach Δελή, αυτό το Μπέντζαμιν Μπερουίτ. Νομίζω από ότι τσέκαρα λίγο προφορά, Μπερουίτ είναι. Δεν ξέρω τώρα αν το λέω σωστά. Συγχώρεσέ με, Μπέντζαμιν. δεν το κάνω επίτηδες. Για να καταλάβουμε λοιπόν ότι έχουν πέσει πολλά φώτα πάνω στο πιτσιρικά. Δεν είναι μόνο για την εντυπωσιακή αφάνα που έχει, ο οποίος έχει ένα κατσαρό μαλλί το οποίο είναι φουντωτό και ξεχωρίζει προφανώς μες στο παρκέ. Το τυπάκι λοιπόν μετράει 23 πόντους σε κάθε παιχνίδι, 15,8 rebound και 5,3 assist. Όπως καταλαβαίνεις, αυτά τα νούμερα για 16χρονο είναι αριθμοί που θεωρητικά σου λένε ότι όταν αυτός θα μεγαλώσει μπορεί τα μισά να έχει. Προφανώς μιλάμε για τρομερό παίχτη. Αλλά εγώ κρατάω περισσότερο αυτό τα 16 rebound.
1: Μα το είπε κιόλας ότι είναι μια ομάδα που παίρνει πολλά rebound. Είναι μια ομάδα που παίρνει 20 επιθετικά rebound μεσόωρο. Και με τη δική μας ομάδα να μην είναι τόσο ψηλή κάτω από το καλάθι, νομίζω ότι θα πρέπει να δουλέψουν διπλά για να καταφέρουν να το περιορίσουν όλο αυτό.
0: 100%. 100%. Και είναι και ένας παίκτης ο οποίος ξεφεύγει λίγο από το... Είναι 2-0-3, έτσι να πούμε αρχικά. Παίζει forward.
1: Ναι, πάντως δεν είναι και ένας παίκτης 2-8-2-10.
0: Όχι, αλλά επειδή έχουμε συνηθίσει πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το ονομάσω.
1: Να έχουμε ψηλά γκάρτ.
0: Όχι, να έχουμε να στάρουμε όλοι τρίποντα. Να βαράμε. Βαράτε τρίποντα. Δηλαδή, πολύ μικρό το επίπεδο. Είχα πάει να δω τις προάλλες έναν αγώνα που έπαιζε το βαφτιστήρι μου. Και κάποια στιγμή, μετά από λίγο, λέω: παιδιά, έχετε σουτάρει 18 συνεχόμενες επιθέσεις με τρίποντο και δύο ομάδες. Κάντε κάτι άλλο. Το τυπάκι λοιπόν, κατά μέσο όρο, σουτάρει 2,5 τρίποντα. Έχει σουτάρει 10 τρίποντα σε όλο το τουρνουά. Παίζει κοντά στη ρακέτα. Ο άνθρωπος είναι ψηλός, προφανώς τους διαλύει. Δεν είπε κάποιος λόγος να γίνει stretch.
1: Μα εγώ δεν μπορώ
0: τεσσάρι
1: να...
0: από τώρα.
1: Τώρα θα μου πεις το μοντέρνο μπάσκετ και το σύγχρονο μπάσκετ διαφωνεί μαζί σου.
0: 100%.
1: Αλλά εγώ δεν συμφωνώ με το τόσο σύγχρονο μπάσκετ. Δηλαδή θέλει ένα καταμερισμό της κατάστασης.
0: Ναι,
1: δηλαδή ο ψηλός, αφού μπορεί και έχει τη δύναμη κάτω από το καλάθι, γιατί να σουτάρει τρίποντο.
0: Εντάξει, ο μοναδικός λόγος είναι γιατί αφού σουτάρει ο σέντερ σου τρίποντο, ανοίγει την άμυνα και έχεις περισσότερες πιθανότητες να μπουκάρουν οι υπόλοιποι να βρουν διαδρόμους.
1: Ναι, αλλά η άμυνα κερδίζει τα παιχνίδια, αλλά άμα δεν βάλεις καλάθι δεν πρόκειται ποτέ να πάρεις παιχνίδι.
0: 100%. Εγώ κοιτάξτε, είμαι υπέρ του ένας παίχτης να έχει διαφορετικά όπλα, δηλαδή αυτό που λέγαμε καιρό για το Γιάννη Αντετοκούμπο και το κατάλαβε και ο ίδιος, το δούλεψε, το διόρθωσε, το άλλαξε. Δεν μπορεί να παίζει μόνο κάτω στο καλάθι. Γιατί κάποια στιγμή θα βρουν τον τρόπο να τον σταματήσουν και θα του πούν, ξέρεις κάτι, ή σούταρε μεγάλε και άμα μπορείς βάλτο, αλλιώς εγώ εδώ.
1: Εγώ δεν είπα να μην το κάνει καθόλου.
0: Ναι, ναι, ναι, να μην το παρακάνει.
1: Ναι, να μην το παρακάνει.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, αυτό λέμε. Και σου λέω είναι τρανό παράδειγμα ο πιτσιρικάς εδώ, ο οποίος δεν το παρακάνει σαν τρίποντα. Είναι μια λύση. Ίσως είναι ο οικοδρόμος, δεν έχω ιδέα. Απ' την άλλη, εντάξει, η πιο κοντή, γιατί τώρα μιλάμε για ένα παίκτη που είναι 2-0-3 και προφανώς θα μεγαλώσει κι άλλο, θα ψηλώσει.
1: Θα πάρει 2-3 πόντους ακόμα σίγουρα.
0: Μην πάρει και παραπάνω, το βλέπω θηριάκι.
1: Δεν νομίζω.
0: Λοιπόν.
1: Εδώ είσαι και εδώ.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι πιο κοντοί που δεν μπορούν να μπουν μέσα στα θηρία, ας το πούμε έτσι, θα καταφύγουν και στη λύση του τριπόντου. Αλλά μετά από ένα σημείο μου φαίνεται ότι είναι και λίγο κουρασί, σε εισαγωγικά τεμπελιά. Το τίποτα δεν είναι πάντα η εύκολη λύση. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Απλά στείνεσαι, παίρνεις το σούτ σου, μπήκε, βγήκε. Ένα από τα δύο. Ή μπαίνει η αστοχή. Νομίζω ότι πια το μπάσκετ θέλει λίγο να το ψάξεις λίγο παραπάνω. Να δεις λίγο τι γίνεται. Θα πάρεις και το τρίποντο, αλλά δεν χρειάζεται να το παρακάνεις. Μουσικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα του Άμεσου Replay. Μιχάλης Γιουλέλογλου, Αθήνα Πατρίνου. Δύο λεπτά μετά την μία. Έχει περάσει η πρώτη ώρα της εκπομπής. Είχαμε πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συζήτηση με την coach Κατερίνα Δελή.
1: Τα είπε καταπληκτικά.
0: Τα είπε καταπληκτικά. Σε λίγο φαντάζομαι ότι μπορείτε να μπείτε στο basket.gr να διαβάσετε για όσους χάσατε τα υπέροχα λόγια τα οποία είπε η coach Δέλη. ΕΟΚ Web Radio, papakibasket.gr είναι το email του ραδιοφώνου και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
1: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Αλλάζουμε κατηγορία.
0: Σε 2,5 ώρες τα παιδιά παίζουν, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν έχει νόημα να πούμε και κάτι άλλο, διότι είναι τόσο ρευστά τα πράγματα. Δηλαδή τώρα αυτοί σιγά σιγά έχουν φάει, ετοιμάζονται να πάνε στο γήπεδο.
0: Να κάνουν τα σουτάκια του.
1: Ήδη έχει ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι. Των προημιτελικών, ακριβώς.
0: Θα λέμε και το σκορσέ.
1: Οπότε δεν έχει νόημα να συζητήσουμε περισσότερο για τους παιδες. Μακάρι να το προλαβαίναμε και όλο το μάτς πάνω στην.
0: Ωραία, θα
1: ήταν.
0: Ναι.
1: Του αγώνα. Δεν
0: κοίτα,
1: το προλαβαίναμε.
0: Αν παίζαν μία, δεν θα είχαμε την coach Δελή όμως.
1: Εντάξει, σωστό. Θα την είχαμε ηχογραφημένη, ελπίζω. Κάπως θα τη βρίσκαμε τη λύση πάντα. Για όλα υπάρχει μία λύση. Λοιπόν, οπότε αφήνουμε παιδες. Πάμε κορασίδες. Λοιπόν, όπως είπαμε, η Έλενα Βογιατζή ήταν κοντά στην ομάδα σε όλη αυτή τη διαδικασία του Ευρωμπάσκετ Β' κατηγορίας. Γνώρισε τις παίκτριες και από την καλή και από την ανάποδη. Αν και ανάποδη δεν υπήρχε και τόσο, γιατί την ανάποδη την γνωρίζεις όταν υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα. Η Εθνική Κορασίδων δεν είχε αρνητικά αποτελέσματα. Ίσα-ίσα είπαμε, το μοναδικό που χάλασε σε εισαγωγικά την εικόνα όλου του τουρνουά ήταν το τελευταίο δεκάλεπτο με την Ισλανδία. Από μια άποψη, είπαμε, αναμενόμενο και λόγω ηλικίας και λόγω του ότι η Ισλανδία είναι μια καλή ομάδα και γιατί υπήρχαν ειδικές συνθήκες στο παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, όπου και η Εθνική Κορασίδων έχασε την ψυχραιμία της, οι άλλες απέκτησαν momentum, οπότε όλα αυτά τα πράγματα μετράνε πάρα πολύ στο μπάσκετ. Λοιπόν, η Έλενα Βογιατζή μας βοήθησε από τα Ιωάννινα, μίλησε με την Στέλλα Μανάβη, την forward του ΠΑΟΚ και μία από τις καλύτερες παίκτριες της Εθνικής Κορασίδων. Όχι ότι αυτό έχει σημασία γιατί επιλέχθηκε να μιλήσει. Λοιπόν, όπως είπα και στον πρόλογο, συζητάνε και για την άνοδο, συζητάνε για το τουρνουά, αλλά συζητάνε και για ένα ωραίο μουσικό τελετουργικό που έχουν οι αθλήτριες. Και κάτι υπομονή θα τα ακούσετε. Έχει με πέγγιζίνα αφορά. Δεν θα πω περισσότερα.
0: Πέγγιζίνα,
1: Με πέγγιζίνα, βέβαια. Ακούγαν πέγγιζίνα. Βέβαια, όπως μου είπε και η Έλληνα και θα μας το πει πιο μετά, γιατί θα μιλήσουμε και μαζί της. Υπήρχαν λίγο έτσι διαφορετικά μουσικά γούστα, όπου από πέγγιζίνα πηγαίναν σε τρανό και από Παναγία μου, και από τρανό πηγαίναν δεν ξέρω και εγώ πού αλλού. Οπότε ήταν λίγο ένα σκαμπανεύος. Όπως αυτά που άκουγες παλιά κάτι DJ που από σε ξενυχτάδικα, που από βαριά λαϊκά το γυρίζανε σε τρανς και από εκεί σε κάτι άλλο. Έτσι και αυτό. Αλλά μην ξεχάμε, 16χρονοι παιδιά, με τους έφηβους δεν μπορεί να τα βάλει σε. Με τους έβιβους κοραζίδες δεν μπορεί να τα βάλεις μουσικά. Ό,τι και να πούμε.
0: Θυμάμαι την εθνική, δεν θυμάμαι ποια εθνική ήταν που αγωνιζόταν στο Βόλο και είχε τότε και αυτή ένα τελετουργικό. Θυμάσαι με ποιο τραγούδι.
1: Όχι, όχι, βοήθησε.
0: Με Χαραλαμπόπουλου φουρνιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο Βόλο και είχαν το τραγούδι.
1: Βαριά λαϊκά, έκανε.
0: Ζαλίζομαι από το πολύ ποτό. Η πιο ωραία στην Ελλάδα είναι το τραγούδι. Το θυμάμαι.
1: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε Στέλλα Μανάβη και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Όταν ξεκίνησε η προετοιμασία σας,

0: Πορταριά. Το ζητούμενο ήταν να πάτε στη διοργάνωση έτοιμες για να διεκδικήσετε το στόχο σας, που ήταν η άνοδος στην αλφα κατηγορία. Τον οποίο όμως δεν το λέγατε ανοιχτά. Τώρα μπορείτε να το φωνάξετε, έτσι.
1: Σίγουρα είχαμε πει ότι από την αρχή θα κρατήσουμε τα κεφάλια χαμηλά, θα δουλέψουμε και στόχο μας ήταν να έρθουμε στη διοργάνωση και να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να δείξουμε ποιες είμαστε, γιατί έχουμε δεθεί πάρα πολύ και έχουμε γίνει η ομάδα.
0: Σε όλο αυτό το διάστημα των αγώνων υπήρχε κάποια στιγμή που να όχι φοβήθηκες, λίγο να αγχώθηκες, να έβλεπες ότι ο στόχος ήταν μεν δύσκολος, αλλά ήταν και πολύ μακρινός.
1: Το πρώτο μάτς είχα λίγο άγχος, είναι η αλήθεια. Αλλά πιστεύτηκε την ομάδα μου, που με βοήθησαν πάρα πολύ και το άγχος μου έφυγε κατευθείαν.
0: Τώρα που τελείωσε το τουρνουά, πετύχατε το στόχο σας, ποιο είναι το πρώτο το πράγμα που έχεις στο μυαλό σου?
1: Αυτή τη στιγμή να χαρώ αυτό που συμβαίνει τώρα εδώ πέρα, γιατί η άνοδο είναι κάτι πολύ μεγάλο. Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι να χαρώ τις στιγμές και μετά θα δω τι γίνει συνέχεια.
0: Για κάποιους θεωρείς το κλειδί σε κάποια παιχνίδια, στο χθεσινό με την Νορβηγία, στο 17-19 που βάζεις το τρίποντο και σήμερα βεβαίως με τον goal foul. Εσύ βεβαίως δεν έχεις προλάβει να σκεφτείς, αναλύοντας το όμως μετά όλο αυτό που έχει συμβεί, πώς θα το είχες στο μυαλό σου?
1: Εντάξει, εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτομαι τι γίνεται και όλα αυτά, αλλά μετά όταν ξαναβλέπω τα μάτς, χαίρομαι γιατί βοηθάω την ομάδα μου να πάρει ένα προβάδισμα.
0: Αυτή η γενιά λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή, μια πάρα πολύ καλή φουρνιά παικτριών. Εσύ τι λες?
1: Συμφωνώ απολύτως. Η φουρνιά, η φετινή είναι πάρα πολύ καλή. Η καθεμία έχει κάποιο διαφορετικό στοιχείο και τα ενώσαμε όλα και βρήκαμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Φεύγοντας τώρα από τα Γιάννενα, προφανώς ικανοποιημένοι, χαρούμενοι, πώς σκέφτεσαι ότι θα είναι το μέλλον, το κοντινό?
1: Σίγουρα θέλω να βελτιώνομαι καθημερινά, να δουλεύω στο γήπεδο, γιατί είναι κάτι που αγαπάω, και συνέχεια ό,τι γίνει θα το προσπαθήσω.
0: Τι πήρες από τους coaches όλες αυτές?
1: Σίγουρα πήρα πάρα πολλές βοήθειες, και οι τρεις coaches με βοήθησαν πάρα πολύ σε πολλά πράγματα. Κρατάω πάρα πολλές αναμνήσεις, κρατάω πάρα πολλές συμβουλές και θα με βοηθήσουν και συνέχεια.
0: Ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ, προσωπικά το άκουσα πάρα πολύ, ήταν αυτό το «Δεν θα πας πουθενά». Συμβολίζει κάτι?
1: Είναι από ένα τραγούδι που είναι από την αρχή της προετοιμασίας, και το τραγουδάμε γενικά πολύ και τις τελευταίες μέρες εδώ στα Γιάννενα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε άμεσο replay. Κοντεύουμε στα μισά της δεύτερης ώρας. Αθηνά Πατρινού, Μιχάλης Γκυλένογλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη Γιώργος Τσιβγενίδης, Δημήτρης Μελίσης. Τον βάζουμε δεύτερο, γιατί είπαμε σιγά σιγά περιορισμένες εμφανίσεις. Άρα τον βάζουμε δεύτερο αυτή τη φορά. Δημήτρη, συγγνώμη, αλλά τι να κάνουμε. Βγαίνει μπροστά ο Τσιβγενίδης. Είναι η ώρα του.
1: Λοιπόν, και πριν να περάσουμε σε αυτό που είναι να περάσουμε, που την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, μια που έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια στην φάση των 8.
0: Γενικά, πες πώς πάνε, γιατί δεν είναι
1: 20-23 στο 11, μπροστά η Ισπανία, η οποία το πρώτο δεκάλεπτο έλεξε 17-21, βρέθηκε με 4 πίσω.
0: Εντάξει, ωραίο ξύλο. Πέφτει.
1: Και τώρα είναι 20-23.
0: Χαμηλό σκορ, ωραίο ξύλο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και το πακέτο της εθνικής κορασίδων. Όπως είπαμε, με Έλενα Βογιατζή, η οποία έζησε από κοντά. Όλο αυτό την προσπάθεια που έγινε από την πλευρά των αθλητριών, του τεχνικού επιτελείου και γενικότερα όλων των ανθρώπων που έβαλαν έστω και κάτι μικρό για να μπορέσει η Εθνική Κορασίδα να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία. Έλενα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Εμείς μια χαρά. Εντάξει, εμείς ξέρουμε πώς είναι τα Γιάννενα, αλλά για πες και για τον υπόλοιπο κόσμο. Πώς πάνε τα Γιάννενα αυτή τη στιγμή? Έχουν...
3: πολύ ζεστή.
0: Όχι, δεν μπορεί. Τα Γιάννενα είναι βουνό, είναι πάνω. Όχι, γιατί,
3: έχει,
0: γιατί.
3: Πολύ ζεστή. Πολύ ζεστή. Αυτό, ναι, ξέρω κι εγώ, ερχόμενοι εδώ, ότι θα πάρουμε λίγη δροσιά, να μαζέψουμε δροσιά για να
0: επιστρέψουμε
3: στην απροσερή.
0: Πήρες και κάτι βαρύ, δεν πήρες? Κάποιο μακριμάνικο.
3: Ναι, βέβαια.
0: Πήρε και ζακέτα.
3: Πήρε και ζακέτα.
1: Είναι ένα χαλαρό καλοκαίρι. Να σας θυμίσω πέρσι τι πάθαμε και πρόπερσι. Δεν έχουμε κάψιμες απάνω τους φέτος.
0: Ναι, αλλά στα Γιάννενα περιμένεις ότι θα είναι λίγο...
3: Ακριβώς.
0: Λίγη ψυχρού, ψυχρού, αλλά όμορφα, όμορφα, ωραία.
3: Ξερηθεί, εντάξει, ξερηθεί.
1: Άμα ανέβεις καλοκαίρι.
3: Επομένως, καλοκαίρι σημαίνει ζέστη. Όχι υπερβολική ζέστη για όσους να την αντέχουν. Αλλά ερχόμενοι στα Γιάννενα, ερχόμενοι με όμικρον γιώτα, όλοι δηλαδή ερχόμενοι στα Γιάννενα, λέμε, εντάξει, θα δροσιστούμε και λίγο. Ναι, όχι, δεν δροσιστήκαμε. Μία μέρα έβρεξε μόνο. Άξι, για τα Γιάννενα είναι είδηση.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Εννοείται.
3: Το καλό είναι ότι η πορεία της εθνικής ολοκληρώθηκε με τον τρόπο που αρχικά όλοι ήθελαν. Μπορεί να μην το έλεγαν, αλλά ο στόχος ήταν η άνοδος στην κατηγορία. Και το καλό είναι ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος με την ομάδα να πετυχαίνει το στόχο της. Να επιστρέφει ξανά στην πρώτη κατηγορία σε μια διοργάνωση, μιλάω τώρα για το ευρωμπάσκετ που έγινε εδώ, σε μια διοργάνωση λοιπόν όπου φαινομενικά οι αντίπαλοι της εθνικής έδειχναν εύκολοι, αλλά και στον ημιτελικό με την Νορβηγία, κυρίως όμως χθες με την Ισλανδία, τα πράγματα ήταν σε κάποιες φάσεις δύσκολα. Ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι με την Ισλανδία, που προηγήθηκε με πολύ μεγάλη διαφορά η Ελλάδα, το γύρισε η Ισλανδία με φοβερή αυτή την τέτοια που αναδείχθηκε και MVP, την Μπέρτλιτ Χλισοντήρ. Στο τέλος όμως, Μανάβη ήταν, νομίζω ότι έχετε ακούσει ήδη τις δηλώσεις της Στέλλας Μανάβη, ήταν και πάλι το κλειδί, όπως ήταν και στο παιχνίδι με την Νορβηγία. Το παιχνίδι με την Νορβηγία, να πούμε ότι μπορεί να βλέπει κάποιος το μεγάλο σκορ και τη μεγάλη διαφορά, αλλά στην πρώτη τουλάχιστον, στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως στη δεύτερη περίοδο, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Αυτό δείχνει, ξέρεις, ότι υπήρξε και πολύ ισχυρή αγωνιστική προσωπικότητα, το οποίο πρέπει να έχεις σε τέτοια παιχνίδια όπου παίζονται πολύ σημαντικοί στόχοι. Και είναι και ένα από τα πράγματα που έλεγε και η κόουτς Ανδρεοπούλου, ότι τα κορίτσια αυτά έδειξαν ότι έχουν ισχυρή αγωνιστική προσωπικότητα και η ομάδα στο σύνολό της.
0: Εγώ, ξέρεις, το πάμε και στο συζητήσαμε και με την Αθηνά εδώ, είναι αυτή η ατάκα που έλεγαν όλοι όσοι μίλησαν στο EOC Web Radio, ήταν αυτό ότι... κάνανε 40 μέρες προετοιμασία. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό να κάνει 40 μέρες. Δεν ξέρω δηλαδή αν και οι υπόλοιπες, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Μεγάλη Βρετανία, κάναν τόσες πολλές μέρες προετοιμασία. Ωστόσο, είναι ένα κλειδί το ότι όταν καλείσαι για ουσιαστικά 5 μάτς, γιατί 5 μάτς, συγγνώμη, 4 μάτς δώσανε οι κορασίδες, Όταν ναι. καλείσαι να κάνεις 40 μέρες προετοιμασία για 4 μάτς, σημαίνει αρχικά ότι το παίρνεις πάρα πολύ σοβαρά και προσπαθείς μέσα αυτές τις 40 μέρες. Για μένα οι 40 μέρες για 4 μάτς είναι πάρα πολλές, επειδή είμαι έξω από το χορό. Νομίζω όμως ότι αυτές οι 40 μέρες που έζησαν μαζί οι αθλητρίες ήταν τελικά το κλειδί, γιατί αυτές ήταν που τις ένωσαν, έκαναν αυτό που λέμε την οικογένεια και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω
3: σωστό, σωστό. Ναι, ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, Μιχάλη, γιατί επίσης υπόθηκε πάρα πολλές φορές η λέξη οικογένεια. Ότι σε αυτό το διάστημα των 40 ημερών έζησαν πάρα πολλά. Ξεκίνησαν από την Πορταριά, πήγαν στη Ρουμανία, πήγαν στην Σερβία, ήρθαν μετά εδώ. Όλο αυτό, όταν περάσουμε ακόμα κι εμείς 40 μέρες με έναν άνθρωπο, κάποια στιγμή οι σχέσεις μας είναι πολύ διαφορετικές. Οι σχέσεις μας θα είναι πολύ διαφορετικές. Δεν θα είναι οι απλές, οι τυπικές, οι συναδελφικές, οι τέλος πάντων οι συναθλήτριες μεταξύ τους. Εντάξει, απλά παίζουμε. Μπαίνει και ο παράγοντας άνθρωπος.
0: Βέβαια.
3: Γιατί βλέπεις πώς αντιδρά, ό,τι σκέφτεται. Ακούς τον προβληματισμό του, αυτό που μπορεί να τον απασχολεί κάθε μέρα, ανταλλάσσεις απόψεις. Και αυτό βοηθάει ούτως ώστε να μάθει ο ένας τον άλλον ακόμα καλύτερα. Και αυτό το ότι έγινε μια παρέα βοήθησε πάρα πολύ, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, βοήθησε πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο. Γιατί υπήρξαν στιγμές στους αγώνες, επαναλαμβάνω στους δύο τελευταίους, που λίγο να έχαναν την ψυχραιμία τους, λίγο να η προσοχή τους να μην ήταν αυτή που έπρεπε και θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Αλλά εκεί έδειξαν την ενότητα που υπάρχει μεταξύ των παικτριών και του προπονητικού εκτελείου. Έγινε πολύ καλή δουλειά. Και από την κόουτσα Ανδρεοπούλου και από τον Χρήστο Σαλωμένο και από το Θωμά Αντίκα, ακόμα και η Ιωάννα Ιστραχίνη που ήταν η ψυχοθεραπεύτρια, η team manager, η Γιάννα Αρίγα, έγινε πάρα πολύ δουλειά. Και το επισημαίνω αυτό και αναφέρω το αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μιλάμε για παιδιά, έφηβες, ηλικία 16 ετών. Δεν μιλάμε για ενήλικες, οι οποίοι έχουν μια δομημένη σκέψη, έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας, που μπορεί να ξεπεράσουν εύκολα, δύσκολα, αλλά μπορούν να ξεπεράσουν
0: συγγνώμη αμέσως που διακόπτω,
3: μια δύσκολη κατάσταση.
0: Και έχουν και την εμπειρία, γιατί έχουν ζήσει μια άλλη δύσκολη στιγμή και σου λέει όπως το ξεπέρασα τότε θα το ξεπεράσω και τώρα ή κάπως έτσι. Τα 16 ναι. χρόνια παιδιά δεν έχουν εμπειρίες. Μπασκετικές τουλάχιστον. Μπορεί να έχουν στη ζωή τους, να έχουν μια ερωτική απογοήτευση, έφηβοι είναι κτλ. Αλλά μπασκετικά δεν έχουν την εμπειρία του «Α, τώρα γίνεται αυτό, πώς πρέπει να αντιδράσω». Αυτό το έλεγα στην Αθηνά στην αρχή, ότι στις τελευταίες φάσεις του αγώνα οι κοπέλες από την Ισλανδία κάνανε κάποιες παγίδες και οι Ελληνίδες από την απειρία τους ήταν σαν να πέφταν μόνος τους στην παγίδα.
3: Ναι,
0: δηλαδή,
3: ναι.
0: Ενώ έβλεπαν που πάει η παγίδα, πήγαιναν και αυτές πάνω στην παγίδα, δεν πήγαιναν από την άλλη μεριά να αποδείγουν την παγίδα. Και αυτό είναι ξεκάθαρα δείγμα απειρίας, το οποίο προφανώς διορθώνεται παίζοντας μπάσκετ σε καλύτερο επίπεδο, σε μεγαλύτερο επίπεδο και πάει λέγοντας.
3: Σωστά, σωστά, σωστά. Όσο περισσότερες εμπειρίες έχεις, τόσο περισσότερα πράγματα θα μάθεις και θα ξέρεις και πώς θα λειτουργείς σε δύσκολες καταστάσεις. Μέσα στο γήπεδο, έτσι, πάντα μιλάμε μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτό ακριβώς συζητάγαμε πριν με την Coach Deli, που αυτοί έχουν άλλη προσπάθεια, έχουν και αγόρια, που τα αγόρια με τα κορίτσια έχουν διαφορετική ιδιοσυγκρασία, διαφορετική ψυχολογία τελείως, αλλά και αυτή στάθηκε σε αυτό το κομμάτι. Στάθηκε, ξέρεις, στο κομμάτι των social media. Το τι γράφουν κάποιοι για 16χρονα ναι, παιδιά. Ναι, έχουμε ναι. και το παράδειγμα της Σιτόγια που okay, ναι. καλά έκανε και μίλησε. Θα έπρεπε να μιλήσει. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι 16 ετών δεν μπορεί να μιλήσει. Εννοείται θα πρέπει να μιλήσει, διότι θίγεται άμεσα από όλα αυτά που γράφτηκαν. Επειδή δεν είναι λευκή, ας πούμε. Το οποίο είναι παράλογο, αλλά είναι και διαχρονικό πρόβλημα. Όχι μόνο
3: είναι,
0: στην
3: είναι πολύ μεγάλη. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Μιχάλη. Μου δίνεις την ευκαιρία να πω κάτι.
0: Εννοείται. Όχι, δεν το κάνω επειδή έχουμε συμφωνήσει για κάτι. Είναι κάτι το οποίο με ενόχλησε και εμένα.
3: Όχι,
0: διότι
3: όχι,
0: δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε και η τελευταία. Πρέπει να συνηθίσουμε.
1: Ναι,
0: έχουν πρέπει να
3: συνηθίσουμε. Δεν θα είναι.
0: Όχι, πρέπει να συνηθίσουμε ότι θα υπάρχουν μαύροι αθλητές σε ελληνικές ομάδες, παιδιά, διότι έχει αλλάξει η κοινωνία μας πια. Έχουν έρθει μετανάστες τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι έχουν ζήσει πια στην Ελλάδα, έχουν μεγαλώσει, έχουν γεννήσει τα παιδιά τους και τα παιδιά τους μεγαλώνουν με την ελληνική κουλτούρα.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι να γράφετε τότε. Γιατί η εικόνα του να υπάρχει ένας άνθρωπος σε εθνική ομάδα δεν είναι τωρινή. Υπάρχει 20 χρόνια πριν, είχαμε το Σοφοκλή.
0: Και τον κόμματο.
1: Λοιπόν, αλλά επειδή υπάρχουν, δεν ξέρω αν εκεί μετράει το ότι τα παιδιά είχαν ελληνικά επίθετα και ίσως δεν έπεφταν τόσο πάνω τους. Εγώ θυμάμαι τουλάχιστον. Σίγουρα στην καθημερινότητά σου θα είχαν φαινόμενα, αλλά τουλάχιστον από τα media, αλλά δεν υπήρχαν και τα social, θα μου πείτε.
0: Όχι.
3: Αυτό άσυνα που λες. Δεν υπήρχαν τότε τα social media για να παίρνουν τόσο μεγάλη διάσταση. Γιατί στα social media, το ξέρουμε όλοι, δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε, ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει, να μην φιλτράρει, να μην σκεφτεί και είναι τόσο πολύ τελικά οι άνθρωποι εκείνοι που δεν φιλτράρουν, δεν σκέφτονται. Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει, συγγνώμη Αθηνά, σε διάκοψα
1: διάκοψα τη σκέψη σου.
3: Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι είμαστε στο 2026, δεν θα πω κάτι πρωτότυπο, αλλά εμένα πάντα με εντυπωσιάζει ότι είμαστε στο 2026. Ανέφερες ότι η Ελλάδα πλέον έχει αθλητές διαφορετικού χρώματος, θα το πω εγώ. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι
0: παντού,
3: η Ισπανία,
0: παντού,
3: η Ιταλία.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω, χθες που βλέπαμε το μήκος, υπήρχαν... υπήρχε μαύρος Ιταλός, όχι ο Φουρλάνη, άλλος. Γιατί είπαμε αυτό, παιδιά, είναι η ζωή πια.
1: Απλά να σου πω κάτι. Έχουν αλλάξει υποκανονικές συνθήκες, αν το ανοίξουμε λίγο. Mm-hmm. Ούτε οι Άγγλοι είναι μαύροι, ούτε οι Γάλλοι. Όλο αυτό
0: απικίες.
1: Έγινε με την απεικιοκριτία και όχι μόνο με τις απικίες. Υπήρχε και η σκλαβιά, η δουλεία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, που πήγαν, ναι. Γιατί στην Αμερική τι έγινε, που πήγαν όλοι και μείνανε και έχουμε συνηθίσει ότι υπάρχουν άνθρωποι άλλου χρώματος σε αυτές τις χώρες. Απλά εδώ, επειδή δεν μας είχε συμβεί.
0: Ναι. Συμβαίνει πιο αργά σε εμάς.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει πιο αργά. Λογικό λοιπόν, είναι. Τα πάντα. Εμείς είμαστε 20 χρόνια πίσω από τον υπόλοιπο πλανήτη.
1: Θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ελληνικά επίθετα είναι λίγο σε καλύτερη μοίρα. Γιατί έχουν ένα γονιό Έλληνα, εννοώ.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι λίγο σε καλύτερη μοίρα από ότι είναι η Τόγια. Ή ότι ήταν ο Αντετοκούμπο πριν γίνει ο Αντετοκούμπο.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, συμφωνώ σε αυτό, συμφωνώ.
3: Όλα ξεκινούν και ενδεχομένως να συμφωνείτε και εσείς σε αυτό, από την παιδεία μας. Αυτό που ξεκίνησα να λέω, ότι με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι είμαστε στο 2026 και εξακολουθούν κάποιοι άνθρωποι και κάποιοι νεότεροι σε ηλικία, και αυτό είναι και το εντυπωσιακό της υπόθεσης.
1: Συνήθως αυτό έλεγε
3: να πάει. Να σκέφτονται όπως σκέφτονταν η δεκαετία του 60.
1: Συνήθως οι νέοι άνθρωποι τους έχουν μεγαλώσει, οι άνθρωποι αυτοί που ανέφερες νωρίτερα, και δυστυχώς έχουν μεγαλώσει με αυτές τις θεωρίες και με αυτά τα πρότυπα.
3: Ναι.
1: Δύσκολο αν δεν βρεθεί κάποιος άνθρωπος σε ένα σχολικό περιβάλλον να τους μοιήσει σε κάτι διαφορετικό, θα αλλάξει όλο αυτό.
3: Ακριβώς. Είναι θέμα παιδείας, ξεκινάει καταρχάς από την οικογένεια και στη συνέχεια πηγαίνει στο σχολείο.
0: Να πω κάτι όμως. Συγγνώμη που σας διακόπτω και τους δύο. Να το θέσω πάρα πολύ απλά. Ανοίγουμε τώρα άλλη κουβέντα, αλλά μου ήρθε ως από...
3: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Γιατί κοίταξε να δεις. Εμείς που μεγαλώσαμε τη δεκαετία του 90, δεν είχαμε τόσα πολλά παιδιά που ήταν από άλλες χώρες και τα λοιπά. Είχαμε λιγότερους. Τώρα λοιπόν τα παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγαίνουν να είναι ρατσιστές ή να τους ενοχλεί αυτό το πράγμα, ενώ μεγαλώνουν με πολλά διαφορετικά παιδιά πια στο σχολείο.
1: Είναι,
0: αλλά μου κάνει εντύπωση, γιατί ξέρεις τι, άλλο είναι το άγνωστο. Δηλαδή, για παράδειγμα, και δεν θέλω να ακούσει καθόλου κακό.
1: Αν ο γονιός έχει τέτοια μυαλά, θα περάσει και στο παιδί.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά λέω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι διαφορετικό τι σου λέει ο γονιός, διαφορετικό τι βλέπεις τώρα. Το 1985, για παράδειγμα, αν έβλεπε τον Γιάννη Αντετοκούμπο να περπατάει στο κέντρο της Ομόνοιας, θα γυρίζαν όχι απλά όλοι να το κοιτάξουν, θα έλεγαν τι είναι αυτό, ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτό εδώ πέρα που ήρθε. Ενώ τώρα δεν μπορεί να είναι τόσο διαφορετικό. Δηλαδή, είχαμε, όπως είπαμε, Σχορτσιανίτη, Κόμματο, τον Αντετοκούμπο. Έχουμε άλλα πολλά παραδείγματα. Δεν πρέπει να μας κάνει πια τόσο εντύπωση, είτε θετική είτε αρνητική. Δηλαδή η Τόγια είναι μια αθλήτρια μπάσκετ, παιδιά. το ότι έχει μαύρο χρώμα δέρματος δεν με απασχολεί εμένα γενικότερα. Δεν πρέπει να απασχολεί μάλλον κανέναν.
3: Κανέναν δεν πρέπει να απασχολεί.
0: Παίζει μπάσκετ, τέλος.
1: Κανέναν.
0: Είναι και καλή
1: κιόλας. Εγώ να πω κάτι. Όχι, μια που ανέφερες πριν ότι βλέπαμε μήκος. Και μέσα σε όλα αυτά βλέπαμε στίβο. Και να αναφέρουμε τον Έλληνα, ο οποίος, αν θυμάσαι, γεννήθηκε στα 400 μέτρα, στα 200, δεν θυμάμαι που έπαιξε, που είναι Ελληνοαμερικανός, ο οποίος έγινε γεννημένος στην Αμερική και δεν έχει πάρει ελληνική εκπαίδευση. Τα ελληνικά του είναι πολύ σπαστά.
0: Okay.
1: Και αγωνίζεται με τα χρώματα της Ελλάδας. Αυτό δεν μας ενοχλεί.
0: Ναι. Γιατί είναι.
1: Που παρότι δεν μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Και δεν τον κατηγορώ, απλά αναφέρω στο μυαλό του κόσμου ότι αυτό μπορεί να με τον ενοχλήσει, αλλά να τον ενοχλήσει το κορίτσι που έχει γεννηθεί εδώ, έχει μεγαλώσει εδώ, έχει πάει ελληνικό σχολείο, ξέρει άπτεστα ελληνικά, ξέρει ιστορία, ξέρει τα πάντα, έχει πλήρη ελληνική νοοτροπία και τον ενοχλεί το κορίτσι.
0: Άπησε.
3: Ναι. Είναι, παιδιά, είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα.
1: Και στην Ιγυρία μπορεί να μην έχει πάει και ποτέ της.
3: Δεν το γνωρίζω για να είμαι ειλικρινή.
1: Μπορεί να έχει πάει σε κάποιες διακοπές μια φορά. Μπορεί να έχει πάει και ποτέ. Αλλά το κορίτσι είναι Ελληνογερμανή. Θέλουνε, δεν θέλουνε.
3: Αυτό δεν αλλάζει. Έτσι. Προσωπικά, επειδή το έζησα όλο αυτό το κοντά, εκείνο που παρατήρησα και επίσης με εντυπωσίαζε ήταν η ψύχρεμη αντίληψη. Το πόσο ψύχρεμα αντιμετώπισε την κατάσταση, γιατί κάποια στιγμή ο θόρυβος έγινε πάρα πολύ μεγάλος.
0: Ναι, βέβαια.
3: Και η ίδια ήταν, είχα φτάσει σε σημείο να πιστεύω ότι μάλλον δεν είχε εικόνα. Βέβαια, αμέσως την επόμενη μέρα κατάλαβα ότι είχε πλήρη εικόνα, έτσι, τι είχε συμβεί και τα σχόλια αυτά που είχαν γίνει και ο θόρυβος που είχε προκληθεί, και εκεί εντυπωσιάστηκα, γιατί μέσα στο γήπεδο, αλλά ακόμα και έξω από το γήπεδο, δεν έδειχνε σε καμία στιγμή να επηρεάζεται από αυτή την κατάσταση. Αυτό δείχνει βεβαίως έναν πολύ δυνατό χαρακτήρα, προφανώς γιατί έξω από το γήπεδο ενδεχομένως να έχει αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις και να έχει μάθει όσο μπορεί να έχει μάθει μια έφηβη ηλικίας 16 χρόνων, να τις αντιμετωπίζει με τέτοιο τρόπο που δεν θα την επηρεάζουν καταστάσεις αυτές. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, παιδιά, του ρατσισμού, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το φιλετικό, έχει να κάνει και με το θρησκευτικό, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. αυτό που με εντυπωσιάζει, επαναλαμβάνω τη λέξη εντυπωσιάζει, και με ενοχλεί ταυτόχρονα, είναι ότι είμαστε πλέον σε έναν πολύ διαφορετικό αιώνα. Υπάρχει μια πολύ διαφορετική αντίληψη σε πάρα πολλά πράγματα και όμως υπάρχουν άνθρωποι, γιατί δεν είναι όλοι, μην τους βάζουμε σε ένα τσουβάλι.
1: Καλά, έτσι, δεν είναι. Είναι ένα μέρος του πληθυσμού, δεν είναι όλος ο κόσμος.
3: Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα μικρό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Το οποίο λόγω των social έχει φωνή.
3: Ακριβώς. Και δημιουργεί αυτόν τον θόρυβο που δημιουργεί όχι μόνο με αφορμή το θέμα που προέκυψε με την Ιτόγια, τα σχόλια, όχι το θέμα, τα σχόλια στην Ιτόγια, με αφορμή και άλλα πολλά πράγματα. Έχει τα social, λέει την άποψή του, αυτή αναπαράγεται και δημιουργείται ένας τεράστιος θόρυβος. Στην εποχή που είμαστε, πιστεύω ότι αυτό δεν ταιριάζει. Κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι διαφορετικοί, βιώνουμε όμως όλοι και ζούμε στον ίδιο κόσμο. Και θα πρέπει να κοιτάμε τον άνθρωπο και όχι το χρώμα του, τη θρησκεία του, τις προτιμήσεις του. Κοιτάμε μόνο τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Βεβαίως, πάμε για να κλείσουμε και με τις κορασίδες μας.
3: Λοιπόν, το φινάλε ήταν εξαιρετικό, γιατί βγήκαν από αυτή την ομάδα ωραία διαμαντάκια. Παίκτριες οι οποίες έδειξαν ότι μελλοντικά, εφόσον οι ίδιες δουλέψουν, γιατί από εκείνες ξεκινάνε όλα, δουλέψουν, βάλουν στόχους, έχουν υπομονή, γιατί είναι πολύ βασικό να έχεις και υπομονή, μελλοντικά θα πρωταγωνιστήσουν στο μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα. Μία και μία, είπαμε για τη Στέλλα, τη Μανάβη, Λιβύ, η Αριάδνη Βλάχου επίσης, εξαιρετική. Δεν είχε την κλασική σέντερ η Ελλάδα. Εκ των έσω προσπαθούσαν να καλύψουν τις όποιες αδυναμίες υπήρχαν μέσα στη ρακέτα, που υπήρχαν πολλές αδυναμίες, τα περισσότερα παιχνίδια η Ελλάδα έχανε rebound. Είχε την Αριάδνη την Βλάχου εξαιρετική, την Ρέα Λάσταρη, την Γκέλη Χουσελά, η οποία χρώσταγε η αλήθεια, γιατί είναι ένα καλό παιχνίδι και το έκανε χθες, εχθές που έκαιγε η μπάλα. Η Πάγκελα, η Μπεκύρη, η οποία είναι πολύ καλύτερη από αυτό που έχει δείξει. Είναι Φέλη Σκούμα, πολύ καλή στην άμυνα. Η Λίσα, εντάξει, σκόρερ μάλιστα ήταν και μέσα στις τρεις πρώτες σκόρερ του τουρνουά. Πρέπει να ξεχνάω κάποιες τώρα αυτή την ώρα. Ήταν η Όρδα Κιναμέα, η οποία δεν έπαιξε, δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Η Λιλή Βουγιούκα που μπήκε χθες σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού και έτσι και πήρε, έδωσε μάχες μέσα στο καλάθι, παρότι φόρουσκον. Και άλλο κορίτσι ξεχνάω, Μιχάλη, βοηθάς, Αθηνά, ξεχνάω κάποια.
0: Με έχεις πιάσει τώρα προετοίμαστο, δε, και εμένα δεν μου έρχεται, γιατί αν δεν τα έχω μπροστά μου τα ονόματα, πραγματικά ζορίζομαι να τα θυμηθώ όλα. Όχι τις συγκεκριμένες, γενικότερα.
1: Ορίστε. Την Τουλούπη και την Βλάχου νομίζω ξεχνάς.
3: Την Τουλούπη. Η Τουλούπη, η Μαριάνθη Τουλούπη, η οποία είναι μέσα στις τρεις πρώτες κατηγορίες των ΑΣΥΣ. Η Αλεξάνδρα, η Μιλιτσοπούλου. Mm-hmm. Ένα και ένα, διαμαντάκια, τα οποία αν προσεχθούν...
0: Νομίζω ότι τις είπες όλες, επειδή τώρα τις βρήκα όλες.
3: Νομίζω ότι δεν πρέπει να ξέχασαι.
0: Όχι, δεν ξέρεις καμία.
3: Δεν ξέρω τα κορίτσια αν
1: Και για να συμπληρώσω μια που το βλέπω μπροστά μου τη φωτογραφία, η απάντηση της Στόγια είναι τα μαλλιά της. Η απάντηση της Ιτόγια είναι τα μαλλιά της.
0: Ναι, που είναι στα χρώματα της.
3: Με το γαλανόλευκο,
1: έτσι. Ναι.
3: Το γαλανόλευκο. Ναι, όλες παιδιά διαμαντάκια. Αρκεί οι ίδιες μελλοντικά να δουλέψουν, να βάλουν στόχους και να τους πετύχουν. Αυτό είναι το βασικότερο. Η θέληση των ίδιων. Τι θέλουν να κάνουν από τη ζωή τους.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
3: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Υπάρχει πάντως μια πολύ καλή φουρνιά παιχτριών.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι είναι στο χέρι τους. Ενώ η δουλειά τους, η εξέλιξή τους, όλα αυτά είναι στο χέρι τους. Και τουλάχιστον το δείγμα αυτό των 40 και ημερών για ένα τουρνουά δείχνει ότι και μπορούν να το κάνουν και μπορούν να συγκεντρωθούν. Γιατί σου ξαναλέω τώρα, αν πας σε άλλους παίχτες και τους πεις, το ξέρεις κάτι, θα ετοιμαστούμε 40 μέρες για 4 μάτσα, σου πούνε, έλα, πλάκα μας κάνεις τώρα, κατέβουμε, αύριο κατεβαίνουμε να παίξουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Δείχνει, ξέρεις, και το πώς μπορείς να συστρατευτείς με μια άποψη, του να υποχωρήσεις κιόλας, γιατί μπορεί να θεωρήσεις ότι είναι πολλές μέρες. Αλλά έτσι μαθαίνεις να δουλεύεις, ότι για να πετύχεις κάτι θέλει αρκετή δουλειά, ακόμη και αν αυτό είναι ένα τουρνουά express, όπως το ονομάσαμε από την αρχή, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν έχεις περιθώριο ούτε ενός λάθους. Και η Εθνική δεν έκανε ούτε ένα λάθος και γι' αυτό ήταν η ομάδα που πήρε και την άνοδο κιόλας.
3: Αγωνιστικά έκανε λάθη.
0: Λάθος είναι η ήττα. Για μένα σε αυτό το τουρνουά. Ο λάθος ήταν η ήττα. Γιατί αν έκανε μια ήττα στον όμιλο, θα τη έπαιρνε άλλο σταύρωμα. Μπορεί να μείνει και εκτός που λέει ο λόγος. Και εννοείται ότι αν έκανε ήττα στον ημιτελικό, δεν θα είχε την ευκαιρία.
3: Δεν θα είχε την ευκαιρία,
0: ναι. Και στο τελικό θα είχαν το σκοπό τη ουσιαστικά. Αυτό εννοώ ως λάθος. Λάθη γίνονται, εννοείται. Και αυτό λέγαμε στην αρχή και με την Αθηνά. Αφήστε τα παιδιά να κάνουν λάθη. Θα κάνουν λάθη, είναι 16 ετών. Για το Θεό, δεν είναι. Εδώ κάνουν οι επαγγελματίες λάθη και απορούμε κάποια στιγμή κάτι πάσες πίσω από την πλάτη ή κάτι πάσες σαν 6-6 μέτρα και λες πώς μπορεί να το κάνει αυτό ένας επαγγελματίας. Όλοι μπορούν να το κάνουν, παιδιά. Ειδικά οι 16χρονοι. Καλά, άστο. Οι 16χρονοι βλέπουν και πολλά βίντεο και επηρεάζονται. Παλιά που λέγαμε αυτό βλέπει πολύ NBA action. Αυτό ακριβώς. Τα βλέπουν τα παιδιά, σου λέει μπορώ να το κάνω κι εγώ. Δεν μπορεί γιατί ακόμα δεν έχει το μυαλό. Του να πει ότι ξέρεις κάτι, πάμε πιο safe, πάμε κανονικά, δεν χρειάζεται να υπερβάλλω, η πάσα μπορεί να βγει και χωρίς πίσω την πλάτη, να τη δώσω απλά. Αυτό χτίζουν ουσιαστικά οι ομάδες αυτές αυτή τη στιγμή. Το να παίζεις κανονικά.
3: Ακριβώς. Το χρόνο τώρα. Πρώτη κατηγορία.
0: Βέβαια, αυτό είναι το νόημα. Πρώτη κατηγορία.
3: στην κατηγορία. Τώρα δεν ξέρουμε πόσα παιδιά θα είναι, πόσα κορίτσια από αυτή την ομάδα θα είναι στην Κορασίδων, γιατί κάποιες ενδεχομένως να πάνε στην Ιαννίδων, αλλά ακόμα και στην Ιαννίδων να πάνε, η βάση είναι δυνατή. Τουλάχιστον οι coaches λένε ότι από πίσω έρχεται μια εξαιρετική φουρνιά. Αυτό μας κάνει να ελπίζουμε όλοι σε κάτι καλύτερο στο μπάσκετ γυναικών μελλοντικά, γιατί η ναυαρχίδα είναι η εθνική γυναικών, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
3: Και κάποια στιγμή θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου,
0: βέβαια,
3: για κάποιες βασικές παίκτριες, και θα έρθει η σειρά αυτής της γενιάς.
0: Ναι,
3: αυτή θα πρέπει να κουβαλήσει στην εθνική γενικό.
0: Αυτό είναι ο σκοπός. Όλα τα κλιμάκια να καταλήξουν κάποια στιγμή, όχι όλοι, δεν μπορούν όλοι ή όλες, να καταλήξουν στην ομάδα την ανδρική ή την ομάδα γυναικών. Αυτό είναι το νόημα.
3: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Καλό υπόλοιπο διαμονή στα Ιωάννα και καλή επιστροφή βεβαίως.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Λοιπόν, μετά από 4 εναλλαγές και 4 ισοπαλίες στην δεύτερη περίοδο όλα αυτά, το σκορ είναι 42-41 υπέρ της Πολωνίας.
0: Ματσάρα.
1: Προηγήθηκε και 40-37 η Πολωνία. Κατάφερε να πλησιάσει η Ισπανία στο τέλος της δεύτερης περίοδου, 42-41 επαναλαμβάνω, και ασχολούμαστε, για όσους δεν ακούσατε και την πρώτη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, το Πολωνία-Ισπανία είναι ο νικητής, διασταυρώνεται με το δικό μας νικητή στο Λετωνία-Ελλάδα.
0: Πανεχρονικά τα παιχνίδια. Να πω και εγώ τώρα, αφού έχουμε ανοιχτό μικρόφωνο, Μπάγερ Μονάχου ανακοίνωσε τον άλλοτε συμπαίχτη του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Bucks, τον Μαρζόν Μποτσάμπ. Κάποτε θεωρούνταν πολύ τρομερό πρόσπεκτο όταν τον διάλεξαν στο draft. Δεν είχε τόσο μεγάλη εξέλιξη. Εν πάση περιπτώσει, αγωνίστηκε σε Bucks, Clippers, Knicks και Sixers. Και έφυγε τώρα που πήγε ο LeBron. Έφυγε ο άνθρωπος, έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Πέρασε τον Ατλαντικό που συνηθίζουμε να λέμε, αυτό το τρομερό κλισέ, και θα παίξει για μία σεζόν στη Bayern. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Να προσθέσω επίσης, για να βάλουμε και μία νότα πιο έτσι αστεία για Χάπωελ Τελ Αβίβ, και δεν είναι αστεία για να τους κορυδέψουμε τους ανθρώπους, αλλά για να καταλάβουμε λίγο και πώς κυκλοφορούν οι φήμες και όλα αυτά τα πράγματα. Βγήκε ένα δημοσίευμα εχθές που έλεγε ότι η Χάπωελ Τελ Αβίβ συζητάει να αποκτήσει τον Ράσελ Westbrook, ο οποίος Ράσελ Westbrook στα 37 του ακόμη είναι free agent. Έχει υπάρξει MVP βεβαίως, έτσι, είναι ο μοναδικός παίχτης, δεν θυμάμαι πόσα, αλλά είναι πολλά τα χρόνια, κάποτε το θυμό μου, τώρα μου διαφεύγει, που έχει τελειώσει μια σεζόν με triple-double μέσω όρο. Και αυτό είναι το ο λόγος που πήρε το MVP τότε, έτσι. Υποτίθεται λοιπόν ότι τον ήθελε η Τελ Αβίβ, ήταν πάρα, η Χάπωελ Τελ Αβίβ πάρα πολύ κοντά, η Χάπωελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ντούδη. Ωστόσο βγαίνουν δημοσιεύματα από την Αμερική, τα οποία χαρακτηρίζουν ως γελίο το δημοσίευμα που λέει ότι ο Westbrook είναι πάρα πολύ κοντά στη Χάπωελ Τελ Αβίβ. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι ακόμη πιο ωραίο για τη Χάπωελ. Αφορά τον ιδιοκτήτη της, τον Οφέρ Γιαννάη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλά λεφτά. Έχει φανεί και από την ομάδα που έφτιαξε στο EuroCup και το κατέκτησε. Έχει φανεί και από την περσινή σεζόν στην Ευρωλίγκα. Δεν τρέπεται, δίνει λεφτά, δεν έχει κανένα πρόβλημα γι' αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με ένα δημοσίευμα, το οποίο ελπίζουμε να είναι αληθινό, Sport 5, Ισραηλινό site, έχει στείλει επιστολή, λέει, στον Ντένις Ρόντμαν. 5 φορές προλάβει ο Ντένις Ρόντμαν, έτσι, να το θυμίσουμε. Αυτό ήταν στο μεγάλο δεύτερο τρέμπλ των Chicago Bulls μαζί με Μάικλ Τζόρνταν, Σκότι Πίπεν και πάει λέγοντας.
1: Και ένας προσφέρει από τους πιο τρελούς παίκτες που έχουν υπάρξει ποτέ. Πολύ χαρακτηριστική, έτσι, φυσιογνωμία. Μαλλιά, τατού, σκουλαρίκια.
0: Γυναίκες,
1: και ακόμα έτσι είναι.
0: Γυναίκες ενώ σχέσεις εκρηκτικές.
1: Και όχι μόνο γυναίκες.
0: Ναι, ναι. Έφευγε από τις προπονήσεις για να πάει στο Vegas να πιει, να κάνει πάρτι και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι από αυτούς που λέμε ότι τα έχει ζήσει όλα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι ο ορισμός, νομίζω. Τα έχει ζήσει όλα.
0: Κορυφαίος στον τομέα των rebound, και αυτό είναι το θέμα μας. Διότι λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Γιαννάη του έχει στείλει επιστολή στην οποία τον καλεί να έρθει στο Τελ Αβίβ για να δουλέψει με τους παίχτες πάνω στην τέχνη του rebound, να τους εξηγήσει πώς μπορούν να γίνουν καλύτεροι, πώς μπορούν να βελτιωθούν, εν πάση περιπτώσει. Του προσφέρει εννοείται τα αεροπορικά εισιτήρια σε business club class αλίμονο, διαμονή, και του δίνει και μέχρι να φέρει και τρεις συνοδούς αν θέλει, όχι να έρθει μόνος του δηλαδή, και του προσφέρει και $100,000, έτσι ώστε να έρθει
2: να κάνει μαθήματα. Το οποίο εντάξει, μας φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά για παράδειγμα υπήρχαν μαρτυρίες παικτών που λένε ότι ο Χακίμ Ολάζον, για παράδειγμα, για να πας να κάνεις προπονήσεις μαζί του και να σου μάθει τις κινήσεις του, να σου μάθει τα πάντα, μπορεί να χρεώνει μέχρι και 100.000 δολάρια. Δηλαδή θεωρείται μια νορμάλ αμοιβή για ένα παίχτη να έρθει, παλέμαχο παίχτη, να έρθει να σου δείξει κάτι, να σε μάθει, να σε βελτιώσει. Ελπίζω να έρθει ο Ντένις Ρόντμαν. Θα είναι πολύ καλό να δούμε Ντένις Ρόντμαν στο Τελ Αβίβ ή όπου αλλού μπορεί να είναι η Χάπο Ελεμπάστε τόσο για να του βοηθήσει. Και εντάξει, τι να πει, αν έχει λεφτά, η ζωή συνεχίζεται. Κάπως έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε.

0: τελευταία. 6 λεπτά μετά τις 2, Μιχάλης Γκουλιανόγλου και Αθηνά Πατρινού στα μικρόφωνα για την για τα επόμενα 55 λεπτά. 54.
1: Εντάξει, ναι, δεν θα χαλάσουμε.
0: Εδώ στη συντροφιά σας είχαμε δύο πλούσιες ώρες με πολύ ωραίες συζητήσεις και ενδιαφέρουσες για την νεανίδων και την παιδών που σημείωσαν η κάθε μία στο δικό τους τομέα τη μεγάλη επιτυχία και έχουμε και σε λίγο, σε μια μισή ώρα, μια ώρα και 25 λεπτά. Με τη ακρίβεια, όπως λέτε.
1: Έτσι ακριβώς και πολύ καλά κάνεις.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι με την Λετωνία, το νοκάουτ παιχνίδι με την Λετωνία. Παρ' όλα αυτά, έχει ξεκινήσει η τρίτη περίοδος στο Πολωνία-Ισπανία 53-49. Η Πολωνία συνεχίζει να προηγείται. Μπράβο. Βλέπω σκούρα τα πράγματα για την Ισπανία.
1: Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν παληθευτεί αυτό.
0: Ναι, το βλέπω σκούρα. Ξαναλέω. Ναι, γιατί όχι... Δηλαδή, επειδή το παρακολουθώ λίγο και βλέπω και όλη την. Τις εναλλαγές, κρατάει σταθερά τα τελευταία λεπτά. Όχι, η Πολωνία.
1: Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που είχα εκπομπή μαζί με τον Λεωνίδα τον Πιστιόλη, ο οποίος ασχολείται και με αυτές τις κατηγορίες, είχαμε καταλήξει σε αυτό ότι η Ισπανία ουσιαστικά, αν δεν το πιστοποιήσει στο παρκέ, δεν μετράει τίποτα, έμπαινε στο τουρνουά ως το φαβορί. Αυτό λέγαμε δηλαδή, ότι εμείς η εθνική παιδών ξεκίνησε για να παίξει το πρώτο μάτσα απέναντι στο φαβορί για την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν μείνει εκτός τετράδας, είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Εντάξει, θα συμβεί κιόλας. Δεν μπορεί και η Ισπανία να είναι στην τετράδα,
0: ναι,
1: στο...
0: ναι, δεν γίνεται πάντα,
1: στον τελικό κτλ.
0: Λοιπόν, και συνεχίζω και παρακολουθώ. Και eokwebradio@papakimbasket.gr είναι
1: βεβαίως
0: το email του ραδιοφώνου και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
1: Τι να πούμε, για τον Μινίκ λοιπόν που λέγαμε πιο πριν. Λοιπόν, σαν σήμερα το μακρινό πια 1995, Παναγία μου, πολλά χρόνια. Ανακοινώθηκε ότι ο Ντομινίκ Βίλκινς έρχεται στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, η ιστορία βεβαίως, αντλώντας και από τα δημοσιεύματα εκείνης της εποχής, η απόκτηση του Ντομινίκ έκλεισε τα ξημερώματα ενδεκάτης με 12 Αυγούστου. Εντάξει, εκείνη το περίφημο αυτό που συνήθιζε να κάνει ο Παύλος Γιαννακόπουλος, με το που έκλεισε ο παίκτης, άρχισε να παίρνει τηλέφωνα. Τότε δεν υπήρχε προφανώς διαδίκτυο, δεν υπήρχαν mail, δεν υπήρχε παιδιά εδώ, ούτε δεύτερο. Καλά, νομίζω ότι την ώρα που έκλεισε δεν υπήρχε και χρόνος για δεύτερη έκδοση στις εφημερίδες έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είχαν σφαλίσει, είχαν κλείσει τα πάντα, είχαν καταπιεί το κλειδί που λέμε. Συνήθιζε λοιπόν αυτό να το κάνει ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο αείμνηστος, να παίρνει τηλέφωνα και να ενημερώνει: κύριε, κλείσαμε τον αθλητή Ντομινίκ Βίλκινς. Με τέτοια απλότητα ουσιαστικά.
0: Το μεγαλύτερο μέχρι τότε παίχτη, ξένο παίχτη που είχε έρθει στη χώρα.
1: Θεωρώ, αν και έχουν περάσει και άλλοι που έχουν πάρει και πρωταθλήματα.
0: Μέχρι τότε, το 96.
1: Όχι, μετά.
0: Μετά από μέχρι τότε.
1: Ναι, μέχρι τότε βέβαια. Γιατί εντάξει, μην ξεχνάμε, είχαμε και Eddie Johnson, είχαμε και Cliff Livingston, ο οποίος δεν ήταν ο star του επίπεδου του Ντομινίκ. Είχε πάρει πρωτάθλημα, ήταν στην ομάδα των Bulls. Όχι ως βασικός παίκτης, έτσι, ως πολύ αναπληρωματικός. Εγώ κοίταξε, αν το βάλουμε κάτω, τον θεωρώ ακόμη και τώρα, αν όχι τον μεγαλύτερο στάρ που έχει περάσει στο top 2.
0: Είναι μέσα στο top 3. Για να μην το.
1: Δεν τον πάω παρακάτω.
0: Μέσα στο top 3.
1: Γιατί εντάξει, υπάρχουν παίκτες που έχουν περάσει μετά με πρωταθλήματα, όπως σου είπα. Αλλά okay, δεν είναι τώρα το νόημά μας αυτό. Μιλάμε τότε για εκείνη την εποχή. Ένα συμβόλαιο το οποίο αρχικά ήταν διετές, αλλά ο Ντομινίκ έμεινε μία χρονιά με το γνωστό ζήτημα στο τέλος της, όπου αποχώρησε αφήνοντας τον Παναθηναϊκό στα κρύα του Λουτρού, στους τελικούς, στον τελευταίο τελικό, όπου ήρθε μια πάρα πολύ βαριά ήττα και η κατάκτηση βεβαίως του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι όσο και αν ενοχλεί τους φίλους του Παναθηναϊκού εκείνη το 73-38, το νόημα είναι το ευρωπαϊκό που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός με τον Ντομινίκ Βίλκινς MVP. Πόντως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κουβάλησε και τον τελικό. Γενικότερα ήταν πάρα πολύ καλός όλη τη σεζόν. Μιλάμε λοιπόν για ένα συμβόλαιο που εκείνη την εποχή ήταν τρελό, διότι ο Ντομινίκ λάμβανε 3,5 εκατομμύρια δολάρια κάθαρα. Συνολικά το συμβόλαιο ήταν 7, αλλά προφανώς δεν πήρε ποτέ το δεύτερο χρόνο αφού σηκώθηκε και έφυγε. Δεν ξέρω. Σου έρχεται κάποιος άλλος στο μυαλό μετά τον Ντομινίκ.
0: Μετά τον
1: Ντομινίκ που να είναι επίπεδου Ντομινίκ. Γιατί, επειδή το συζητάγαμε και με τον Λεωνίδα επίσης την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε ο Ντομινίκ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα έπρεπε να ήταν στην Dream Team του 92. Ήταν σε εκείνη του 96, τη δεύτερη Dream Team.
0: Να σου πω κάτι, δεν μπορώ. Το 92-92, θα μου πει τι είπε τώρα, αλλά επειδή ονομάστηκε Dream Team για κάποιο λόγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θεωρώ ότι έτσι όπως ήταν η ομάδα του 92, απέδειξε ότι όντως είναι η Dream Team και ότι δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Γιατί μπορεί αυτός ο παίχτης να δημιουργούσε όχι λόγω ταλέντου και λόγω ικανοτήτων, μπορεί ομαδικά να δημιουργούσε κάτι διαφορετικό. Αυτό. Όσον αφορά για την ομάδα του 92 τώρα, σχετικά με το αν μου έρχεται κάποιος άλλος παίκτης τέτοιου βεληνικούς στην Ελλάδα.
1: Κοίταξε, εμένα ο πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Μπάρον Σκοτ. Ως επίπεδο παίκτη, Lakers, πρωταθλήματα, δηλαδή μπορεί να μην ήταν πιο βαρβά το όνομα από το Dominic.
0: Εγώ ψάχνω όνομα, γι' αυτό
1: αλλά
0: δεν θα τον έλεγα.
1: Είναι ένας, δηλαδή ήρθε στα τελειώματά του, συμφωνούμε, αλλά αν βάλεις την καριέρα του Dominic και την καριέρα του Scott, ο Scott έχει πετύχει πολλά περισσότερα στο NBA, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλά ο Dominic είναι ο Dominic.
0: Έχει μεγαλύτερο brand name.
1: Ενδεχομένως, επειδή ήταν και ο πρώτος που το έκανε, να έχει όλο αυτό, ξέρεις, το να... Ήταν ο πρώτος που τόλμησε, να το πούμε έτσι, να αφήσει το NBA για την Ελλάδα. Γιατί μην ξεχνάμε, έτσι,
0: καλά, περισσότεροι... τότε βέβαια εκείνη τη δεκαετία είχαμε πρωταθληματάρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά οι περισσότεροι ξεχνούν πάρα πολύ, διότι επικεντρώνονται στον Άρη του Γκάλι και του Γιαννάκη και δικαίως επικεντρώνονται. Παιδιά, να θυμίσουμε, η Tracer τότε είχε έναν αθλητή που ονομαζόταν Bob McAdoo. Bob McAdoo, MVP, πρωταθλητής, scorer. Δηλαδή, αν το βάλουμε κάτω. Επίσης δεν υπάρχει σύγκριση Dominic McAdoo. McAdoo είναι καλύτερος. Ως όνομα, ως οντότητα, ως NBA-ική οντότητα, είναι πολύ καλύτερη από τον Dominic. Το ξαναλέω μόνο και μόνο λόγω τίτλων. Δεν θα το πάω διαφορετικά. Ο Dominic δυστυχώς ανήκει σε αυτή την κατηγορία παικτών που δεν κατάφερε να πάρει ένα τίτλο, γιατί έμεινε πιστός στους Hawks. Θεώρησε ότι με τους Hawks μπορεί να πάρει κάτι. Εν συνεχεία δοκίμασε και λίγο Boston Celtics και τα
0: πλέον
1: λοιπά.
0: Νομίζω ότι περισσότερο Ευρωπαίοι παίκτες τολμούν να αφήσουν το NBA για να έρθουν στην Ευρώπη. Ναι. Από ό,τι βλέπω και αν θυμάμαι καλά, εσύ το κατέχεις καλύτερα. Δεν νομίζω ότι εύκολα πλέον Αμερικανός NBA θα το παρατήσει για να έρθει.
1: Κοίταξε, υπήρχε το παράδειγμα του Childress. Ο Childress πήρε πάρα πολλά λεφτά από τον Ολυμπιακό για να έρθει.
0: Ναι, εννοώ την τελευταία δεκαετία δεν μου έρχεται μόνο Ευρωπαίοι παίκτες.
1: Εντάξει, συνήθως ναι, γιατί και αυτοί, ξέρεις τι, είτε κουράζονται είτε δεν βρίσκουν αυτό που θέλουν. Γιατί και οι παίκτες είναι μικρά παιδιά, θέλουν να παίζουν προφανώς. Το NBA βλέπουν ότι δεν μπορούν να παίξουν. Δεν είναι όλοι Γιώκητς, δεν είναι όλοι Γιάννης. Θέλουν να δοκιμάσουν.
0: Είτε μεγαλώνουν ναι, και δεν ακριβώς, πλέον συμπεριλαμβάνουν. Θέλουν κάτι, να παίζουν περισσότερο χρόνο.
1: Ακριβώς, αυτό σου λέω. Ως παιδιά και αυτοί σε εισαγωγικά. Θέλουν να παίζουν 40 λεπτά, 45, όσο μπορούν να περισσότερο να παίζουν. Αν βλέπουν ότι δεν χωράνε, δεν κολλάνε, το αφήνουν πάρα πολύ εύκολα και γυρίζουν στην Ευρώπη, όπου ξέρουν ότι και τα μεγάλα συμβόλαια θα βρουν πλέον, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, και χρόνο συμμετοχής θα βρουν. Τρένο παράδειγμα, ο Kendrick Nunn, για παράδειγμα. Έτσι.
0: Και ο Φουρνιέ.
1: Και ο Φουρνιέ. Εντάξει, ο Φουρνιέ έκανε μεγαλύτερο κύκλο από τον Nunn στο NBA, έπαιζε περισσότερα χρόνια, άλλαξε και ομάδες. Ο Nunn είδε ότι δεν έβρισκε πια το συμβόλαιο που ήθελε στο NBA. Δοκίμασε την Ευρώπη.
0: Πιστεύω, ξαναλέω, πιστεύω ότι δεν είχε και το ρόλο που θα ήθελε. Γιατί ο Nunn είναι ένας παίκτης που θέλει να παίζει. Θέλει να είναι πρωταγωνιστής.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Σε μια ομάδα NBA δεν θα ήταν πρωταγωνιστής.
1: Κοίταξε, ήταν στο Μαϊάμι, ήταν όταν έχει χτυπήσει ο Μπάτλερ. Για παράδειγμα, τον εμπιστεύτηκαν. Όταν ο Μπάτλερ
0: επέστρεψε,
1: ξαναγύρισε στον αρχικό ρόλο.
0: Δεν είναι αυτό που θέλει. Θέλει να είναι πρωταγωνιστής.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οπότε αυτό, εμένα, κοίταξε, ως παιδί, ως έφηβος εκείνη την εποχή, ναι, η έλευση του Dominic Wilkins ήταν μια τελείωτη τρέλα. Δηλαδή, το είχα γράψει κάποια στιγμή και μια ρετρό ιστορία στην σελίδα στο Facebook του EOC Web Radio. Όπου είχαμε πάει, ήταν τότε το Ευρωμπάσκετ του 95. Και είχαμε πάει έξω από το Caravel. Στο Caravel έμεναν όλες οι ομάδες. Ήταν η ερωτελεστία. Ξενυχτούσαμε έξω από το Caravel. Να δούμε τους παίκτες να πηγαίνουν για προπόνηση. Να δούμε τους παίκτες να γυρίζουν από την προπόνηση. Να δούμε τους παίκτες να βγαίνουν για βόλτα. Όπου πέφταμε, για φωτογραφίες, για αυτόγραφα. Και μιλάμε τώρα για παίκτες, να ξεκινήσω να λέω. Μαρτσουλιώνης, Κούκοτς, Ράτζα. Βράνκοβιτς, Όχι Μποντιρόγκα, συγγνώμη. Έχει κολλήσει το μυαλό μου. Σέρβι, πραγματικά έχει κολλήσει το μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Μιλάμε τώρα για παιχταράδες των 90s, Ντανίλοβιτς. Που κάποτε. Ακόμα το λατρεύω τον Ντανίλοβιτς, ας πούμε, ως παίχτη. Τους βλέπαμε και λέγαμε, οχ. Και ήταν πολύ εύκολη πρόσβαση, έτσι. Δεν είναι όπως τώρα που θα σε ρωτήσει κάποιος τι δουλειά έχεις εδώ. Δεν με ρωτούσε ποτέ κανένας άνθρωπος γιατί ήξερε γιατί ήμασταν εκεί. Και είναι ένα απόγευμα λοιπόν, όπου βγαίνει ο Ράτζα για βόλτα. Για όποιον γνωρίζει την περιοχή του Κάραβελ, τότε εκεί στην πλατεία υπήρχε ένα περίφημο Ιγκλού που πήγαιναν και τρώγαν παγωτό όλοι, εν πάση περιπτώσει. Και βγαίνει ο Ράτζα μαζί με τον Ντομινίκ. Οι οποίοι είχαν υπάρξει συμπαίκτες στους Boston Celtics και προφανώς ο Ντομινίκ είχε έρθει για να μιλήσει με τον Παναθηναίκο και ήθελε να συναντήσει τον Ντίνο Ράτζα. Και μόλις βλέπουμε εμείς τον Ντομινίκ, έχουμε πέσει όλοι πάνω στον Ντομινίκ, μια φωτογραφία, μια φωτογραφία, μια φωτογραφία. Έχει αρχίσει να μας βρίζει σε ένα σημείο ο Ράτζα για να φύγουμε. Έχουμε αρχίσει να βρίζουμε το Ράτζα γιατί μας βρίζει και δεν μας αφήνει να βγούμε μια φωτογραφία με τον Ντομινίκ Wilkins. Όπου γίνεται το καταπληκτικό που, εν πάση περιπτώσει, μπαίνει σε μέσα ο Ντομινίκ και λέει: άντε να βγάλουμε, δεν πειράζει, ξέρω εγώ. Παιδιά, για όποιον δεν γνωρίζει το μαγικό και μακρινό 1995, οι φωτογραφίες δεν είναι όπως τώρα. Που έβγαινε η φωτογραφία, την έβλεπε και έλεγε: α, βγήκε ωραία, ή α, σου πετάει λίγο το μαλλί, έλα να την ξαναβγάλουμε. Υπήρχε το film. Το film είχε ένα μεγάλο ρίσκο. Δεν ήξερε αν θα βγει η φωτογραφία, πώς θα βγει, αν θα έχει κόκκινα μάτια, αυτά του Δράκουλα που λέγαμε παλιά, αν θα είναι κουνημένη, αν χίλια δυο πράγματα. Να μην τα απολυλογώ, η φωτογραφία δεν βγήκε ποτέ. Ποτέ. Πραγματικά ποτέ δεν έχει βγει η φωτογραφία. Είναι μια από τις χειρότερες στιγμές στη ζωή μου, όπου πάω να τα εμφανίσω και λέω: πού είναι η φωτογραφία με τον Ντομινίκ? Έχουν βγει όλες οι υπόλοιπες, δεν έχει βγει η φωτογραφία του Ντομινίκ, την οποία όμως φωτογραφία έβγαλα 30 χρόνια μετά και την είπα την ιστορία στον ίδιο τον Ντομινίκ, γιατί είχα πάει για δουλειά σε ένα MBA. Πώς το λέγανε. Σαν κλίνικ το MBA που είχε γίνει στο Κώστα Ναβαρίνο, είχαμε πάει για δουλειά εκεί, καλεσμένος ο Ντομινίκ Wilkins. Λέω, φίλε, εδώ θα βγάλω και τη φωτογραφία 30 χρόνια μετά. Ναι, όχι, έχει και άλλη ιστορία. Διότι πάμε, είχαμε 5 λεπτά ο καθένας για μια συνέντευξη, διάφορα μέσα. Πάω, κάνω τη συνέντευξη και από τη βιασύνη μου για να μπουν και οι υπόλοιποι να μην ενοχλήσουμε τους συναδέλφους, δεν βγάζω ποτέ τη φωτογραφία και να λέω, ρε φίλε, δεν μπορεί, 30 χρόνια μετά είχα την ευκαιρία και την ξαναέχασα. Όχι, διότι την τελευταία μέρα κάπου τρώγαμε. Και συζητάγαμε, ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε και συζητάγαμε. Ωραία, φίλε, χάθηκε αυτή η φωτογραφία, χάθηκε αυτή η φωτογραφία. Και από απέναντι προβάλλει ο Ντομινίκ Wilkins με τη σύζυγό του, ο οποίος είχε πάει για ψώνια. Λέω, παιδιά, δεν γίνεται, θα βγει τώρα η φωτογραφία. Πάω εκεί, του λέω την ιστορία, του λέω να ξέρει, ήθελε να βγω 30. Βγήκαμε, δεν βγήκε ποτέ η φωτογραφία. Σε παρακαλώ μια φωτογραφία. Ευτυχώς ο άνθρωπος δέχτηκε και έχω μια φωτογραφία με τον Ντομινίκ Wilkins 30 χρόνια μετά. Εντάξει, τι να πει κανείς.
0: Τα κατάφερες.
1: Άργησα λίγο.
0: Κάλλια αργά παρά ποτέ.
1: Βεβαίως, εννοείται. Και αυτό, δηλαδή, ξέρεις τι, είναι ένας παίχτης που μπορεί οι περισσότεροι να τον αγνοούν, οι νεότεροι, ακούς Γιώργο Τσιβιανίδη, να τον αγνοούν ενώ ως μπασκετική οντότητα, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους στάρ που πέρασαν τον Ατλαντικό για χάρη οποιασδήποτε ομάδας. Και δεν το λέμε επειδή είναι ο Παναθηναϊκός ή επειδή μπορεί να ήταν Ολυμπιακός ή μια ελληνική ομάδα, είναι όντως ένας top παίχτης και σε καλή ηλικία που πέρασε τότε. Και να θυμίσουμε ότι είναι ένας από τους λίγους, ο Ντομινίκ Wilkins, ο οποίος έχει υποστεί ρήξη αχίλιου και έχει επιστρέψει και οι αριθμοί του είναι καλύτεροι από ό,τι ήταν πριν τον τραυματισμό. Συνήθως οι παίχτες που γυρίζουν από τον αχίλιο είτε παίζουν ελάχιστα, είτε τραυματίζονται, είτε ζορίζονται, δεν είναι σε καμία περίπτωση καλύτεροι από αυτό που ήταν πριν τον τραυματισμό τους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο μισάωρο και έχω να σου πω ότι η Ισπανία αφυπνίστηκε.
1: Εντάξει, λογικό, αλλά για πες, ναι.
0: Λοιπόν, 59-59 έληξε η τρίτη περίοδος και έχουμε επιμέρους σκορ 16-6. 77-65 η Ισπανία προηγείται, 4-43 πριν από τη λήξη του αγώνα.
1: Να τα ωραία. Έτσι πρέπει τα πράγματα να είναι. Αυτό, επειδή μου ξέρεις τι, πολλές φορές ωραία είναι η έκπληξη, αλλά ωραία είναι και οι ομάδες να σου δείχνουν ότι ναι, είναι,
0: κοίτα,
1: είναι καλές.
0: Όσον αφορά την Ισπανία, πάντα είναι ωραίο να έχει μια κακή έκπληξη.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε, με ποιον την είχα αυτή τη λογική. Με ποιον έλεγα ότι ήθελε πάντα, παντού η Ισπανία να χάνει. Παντού. Δηλαδή, ακόμα και η Ισπανία η τωρινή των ανδρών,
1: ναι, ναι,
0: που δεν μας φταίει σε τίποτα. Ενώ εμένα η Ισπανία του τότε. Mm-hmm. Είναι αυτή που μου την δίνει στο κεφάλι. Καμία άλλη Ισπανία.
1: Εγώ κοιτάξτε, είμαι πάντα υπέρ της άποψης. Είμαι στο τελείως άλλο άκρο από σένα. Αυτούς που σε ταλαιπωρούν για πολλά χρόνια και είναι σε ένα τρομερό επίπεδο, δεν σε ταλαιπωρούν ούτε με διαιτησία, ούτε επειδή έτυχε, ούτε επειδή ξέρω εγώ, δεν ξέρω κάτι άλλο, απίθανη δικαιολογία. Πρέπει να τους σέβεσαι δύο φορές. Η Ισπανία μας έχει στερήσει πάρα πολλά,
0: πάρα πολλά
1: και ήταν για πάρα πολλά χρόνια σταθερή. Να θυμίσω ότι είναι η ομάδα που για δύο. Τουλάχιστον που θυμάμαι εγώ τώρα, δύο συνεχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, 8 και 12, ήταν η ομάδα που κόντραρε την Team USA. Και όχι Team USA όποια και όποια, Team USA με LeBron, με Kobe.
0: Ναι, αλλά την έχουμε νικήσει και εμείς όμως την Team USA.
1: Ναι, αλλά μετά τι έγινε.
0: Χάσαμε στον τελικό.
1: Από την Ισπανία. Αυτό σου εξηγώ. Ενώ εμείς είχαμε εκείνη την τρομερή φουρνιά, δεύτερη θέση στον κόσμο, τρομερό επίτευγμα, δεν το έχουμε ξανακάνει κιόλα. Ούτε πριν, ούτε μετά. Χρυσό στο Ευρωμπάσκετ 2005. Οι Ισπανοί συνέχισαν να έχουν ομάδα, να βγάζουν παίχτες και ακόμη ξαναλέω και τώρα που είναι πεσμένοι έχω την εντύπωση ότι θα αρχίσουν να ανεβαίνουν.
0: Ή να μην αφυπνιστεί το θηρίο,
1: δεν είναι θέμα θηρίου, είναι θέμα παραγωγής παιχτών, το οποίο όπως βλέπεις ανεβάζουν συνέχεια επίπεδο. Λοιπόν, να πούμε ότι κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το πρώτο φιλικό της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, διότι έχουμε και την Εθνική Ομάδα Ανδρών, η οποία την Παρασκευή έχει την πρώτη συγκέντρωση 14 του μήνα και πριν το 15 Αύγουστο, εν ώψη των πολύ κρίσιμων προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, με την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ουκρανία στη Ρίγα και την εντός έδρας αναμέτρηση στο ΆΚΑ με αντίπαλο την Ισπανία. Να την πάλι η Ισπανία μπροστά μας. Λοιπόν, η Εθνική θα έχει να δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις πριν φτάσει στα επίσημα. Η πρώτη είναι με την Πολωνία στο ΟΑΚΑ στις 22 Αυγούστου στις 8 η ώρα το βράδυ, οπότε έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν τα εισιτήρια από την Ticketmaster. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στην Ticketmaster και να προμηθευτεί εισιτήρια για να δει την εθνική ομάδα στην επιστροφή της στο ΆΚΑ. Πήγα να πω ότι είναι η πρώτη εντός έδρας εμφάνιση, δεν είναι μετά το Ευρωμπάσκετ, έχει παίξει και το πρώτο παράθυρο, άρα δεν ισχύει αυτό. Θυμίζουμε ότι έχει και ένα δεύτερο φιλικό στις 24 επίσης στο ΆΚΑ με αντίπαλο την Κύπρο. Πρώτο πάμε στα επίσημα, 28 και 31, 28 στη Ρίγα, 31, νομίζω 28, δεν το λέω σωστά γιατί βλέπουμε κοιτάς περίεργα.
0: Πες τα εσύ.
1: Εντάξει, λοιπόν, αυτά τα δύο επίσημα λοιπόν με Ρίγα. Στη Ρίγα με την Ουκρανία και στο ΆΚΑ με την Ισπανία.
0: Που εκεί είναι πιστεύω
1: πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια.
0: Θα γίνει το ΆΚΑ, θεωρώ. Δεν τα λέω εύκολα αυτά.
1: Θα έπρεπε να είναι.
0: Θεωρώ ότι το ΆΚΑ εκεί θα γίνει ο απόλυτος χαμός. Πιστεύω.
1: Θα πρέπει να είναι, διότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα μάτς.
0: Εκτός ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το μάτς, είναι και ένας αντίπαλος που, όπως προείπα,
1: ναι, έτσι ακριβώς.
0: Πολλής κόσμος τον συχαίνεται. Να το πω λαϊκά.
1: Να πούμε.
0: Και θέλει πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή είναι και κρίσιμο το μάτς, θα θέλει πάρα πολύ να ενισχύσει την εθνική μας ομάδα απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο.
1: Το μάτς με την Ουκρανία είναι στις 7 η ώρα, όπως και το μάτς με την Ισπανία στο ΟΑΚΑ. Πλέον τα πράγματα μπαίνουμε δεύτερη φάση, για όποιον δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Είμαστε στη δεύτερη, ξεκινάει η δεύτερη προκριματική φάση και τελευταία, δεύτερη και τελευταία για το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου είμαστε στον ίδιο όμιλο με την Ισπανία και την Ουκρανία και ο τρίτος αντίπαλος που θα αντιμετωπίσουμε είναι η Γεωργία. Αυτή τη στιγμή, όπως έχουν πάει τα πράγματα, έχουμε ίδιο ρεκόρ με την Γεωργία και την Πορτογαλία. Πρώτη στον όμιλο είναι η Ισπανία με 5-1, δεύτερη η Ουκρανία με 4-2, όπως και το Μαυροβούνιο που ήταν στον όμιλο όμως με 4-2. σε αυτή τη φάση δεν αντιμετωπίζουμε τις ομάδες που έχουμε παίξει στον προηγούμενο προκριματικό γύρο, δηλαδή το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία. Παίζουμε με τις υπόλοιπες 3-6 αναμετρήσεις. Πέρα από αυτές τις δύο, λοιπόν, έχουμε άλλες 4. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα κουκιά είναι μετρημένα, ειδικά το μάτς με την Ουκρανία που είναι μία νίκη από πάνω μας, είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι αν πρέπει. Καλά, δεν πρέπει να διαλέξουμε μάτς. Αλλά το μάτς με την Ουκρανία.
0: Όχι, ουσιαστικά δεν θέλουμε υπάρχει... μόνο νίκες.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά τουλάχιστον το μάτς με την Ουκρανία πρέπει να είναι νίκη, έτσι ώστε να κυνηγήσει. Αν, όχι, αν δεν μπορεί να κυνηγήσει την πρώτη θέση η εθνική ομάδα, που αυτός βεβαίως πρέπει να είναι ο στόχος της, να μπορεί να κυνηγήσει τις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά δεν είναι όλα στο χέρι της, διότι ξαναλέμε, οι υπόλοιπες ομάδες δεν μπορεί να παίξει με το Μαυροβούνιο ξανά η Ελλάδα. Έχει, είναι μια νίκη πίσω από το Μαυροβούνιο. Ή με την Πορτογαλία, είναι από κάτω από την Πορτογαλία στις ισοβαθμίες. Οπότε είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα μάτς. Τις επόμενες μέρες εννοείται θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια και για, τα, για το επίσημο παιχνίδι με την Ισπανία. Οπότε όσοι πιστοί, προσέλθετε.

0: Λοιπόν, τελευταίο τέταρτο του άμεσου replay στο Airweb Radio.
1: Ωραία, θα κλείσουμε.
0: Πάρα εξαιρετικά θα κλείσουμε. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να αφήσουμε στην άκρη εθνικές ομάδες, κλιμάκια εθνικών ομάδων, θα μιλήσουμε και για GBL, θα μιλήσουμε για Προμηθέα. Έχουμε τον. Και όχι μόνο για Προμηθέα, θα δεις.
1: Εντάξει, εγώ θα πω σκορ πριν το πω.
0: Πες ένα σκορ για να
1: πάμε. 84-86, 53 δευτερόλεπτα.
0: Καθάρισε λοιπόν η Ισπανία.
1: Έχει τελειώσει.
0: Λοιπόν, επόμενος καλεσμένος μας είναι ο Απόλλωνας Τσόχλας, τον οποίον καλησπερίζουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο του.
2: Καλησπέρα. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Διότι, όπως θα μας εξηγήσει και ο Απόλλωνας, ο οποίος είναι η τελευταία προσθήκη, όπως είπαμε, στο τεχνικό επιτελείο του Προμηθέα, Απόλλωνα, η σεζόν έχει ξεκινήσει, έτσι δεν είναι?
2: Η αλήθεια είναι ξεκινάμε σιγά-σιγά. Έχουμε έρθει, αρχίζουν να έρχονται οι παίχτες, κάνουμε εργομετρικά εξετάσεις, τα πάντα. Και σιγά-σιγά θα πούμε και στο κομμάτι των κανονικών προπονήσεων από το τέλος της εβδομάδας.
0: Ναι, αλλά είσαι στο γήπεδο, αυτό είναι δηλαδή για εσάς.
2: Εμείς είμαστε στο γήπεδο, ναι, εμάς έχουμε ξεκινήσει ήδη. Ναι, ναι.
0: Το τεχνικό επιτελείο έχει ξεκινήσει κανονικά και με τον νόμο.
2: Πάντα, ναι, οι προπονητές πάντα ξεκινάνε νωρίτερα, το καλοκαίρι έχει πολλή δουλειά.
0: Πώς είναι λοιπόν τα πράγματα μέχρι τώρα, γιατί εντάξει, εσύ είσαι και πιο καινούριο στην ομάδα, είσαι ο τελευταίος όπως είπαμε που προσθέθηκε. Πώς είναι τα πράγματα τώρα εκεί?
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Προμηθέας κάνει μια νέα προσπάθεια φέτος. Πέρσι ήταν λίγο περίεργη χρονιά, είχε και αρκετές ατυχίες, αρκετούς τραυματισμούς. Και τώρα κάνει μια νέα αρχή με καινούριο προπονητικό staff. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αισιοδοξία. Έχουμε κάνει μια επιλογή παικτών η οποία πιστεύω θα οδηγήσει σε κάτι καλό. Είναι ο καιρός να δουλέψουμε και να βγάλουμε στο γήπεδο το καλύτερο, να βάλουμε τις αρχές μας, να χτίσουμε τη φιλοσοφία μας και να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε μέσα στη χρονιά.
0: Εσύ με τον Κότσο Βαβόρα δεν έχεις συνεργαστεί γενικότερα παλιότερα και ως παίκτης προπονητής, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, ή έχεις?
2: Έχω συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια.
0: Α, τέλεια.
2: Πάνω από 15 μπορεί να είναι, όταν ήταν βοηθός προπονητής στο Δούκα, στην Α2.
0: Α, τέλεια. Οπότε και σε ξέρει και τον ξέρεις. Βέβαια, όχι ως προπονητής σε ξέρει ως παίκτη ουσιαστικά.
2: Ναι, ναι.
0: Πώς είναι τώρα λοιπόν να διαφοροποιείτε η σχέση σας?
2: Εντάξει, η σχέση μας τώρα δεν διαφοροποιείται, να σου πω την αλήθεια, γιατί είχα να τον έχω και προπονητή πάρα πολλά χρόνια. Τώρα ο ρόλος μου σίγουρα είναι διαφορετικός, αλλά όχι, είναι κάτι όμορφο, εμένα μου αρέσει έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, εγώ και σαν παίκτης που ήμουνα, ο ρόλος μου ήταν πάρα πολύ κοντά στον προπονητή και ουσιαστικά και με τον τρόπο που έπαιζα μετέφερα αυτό που ήθελε ο προπονητής μου στο γήπεδο. Τώρα είμαι από την άλλη πλευρά του γήπεδου και συνεχίζουμε όλα καλά.
0: Οπότε ήταν και η παρουσία του coach ένας λόγος να πει στο ναι για τον Προμηθέα?
2: Σίγουρα ήταν η παρουσία του coach Βόβορα και σίγουρα η παρουσία της ομάδας, η οποία είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια νομίζω έχει πάρα πολύ γερές βάσεις και κυρίως έξω από την εικόνα της, δηλαδή στο αντρικό, έχει ένα πρόγραμμα από πίσω το οποίο είναι αξιοσημείωτο. Νομίζω είναι πρωτοποριακό για την Ελλάδα και οι εγκαταστάσεις, δηλαδή εμείς δηλαδή, θα κάνουμε τις εγκαταστάσεις του προγράμματος NUS όλη την προετοιμασία.
0: Ακριβώς.
2: Οι οποίες νομίζω είναι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών και δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το κομμάτι ο Προμηθέας. Είναι κάτι νομίζω που είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί και η παραγωγή Ελλήνων παιχτών έχει αρχίσει να φτύνει για πάρα πολλούς λόγους στην Ελλάδα, οπότε νομίζω το κομμάτι αυτού του Προμηθέα είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι, για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με αυτό. Εσείς ως συνεργάτες του coach Βόβορα έχετε σχέση με το NUS, δηλαδή θα πηγαίνετε να βλέπετε, θα αναλάβετε κάποιο κομμάτι?
2: Νομίζω ότι ο Προμηθέας, αυτό που εντάξει, νομίζω το ξέρουν όλοι, σε αυτό το κομμάτι γενικά είναι και θέλει να λειτουργήσει σαν μια οικογένεια. Είναι ενιαίο όλο το κλαμπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι από τις μικρές ηλικίες, δηλαδή τα παιδικοεφηβικά και τα λοιπά, μέχρι το αντρικό, ας πούμε, έχουν έτσι κοινές συνισταμένες. Οπότε θεωρώ ότι είναι, ναι, το βλέπω ενιαίο.
0: Εντάξει, είναι κάτι που νομίζω που σου άρεσε, διότι αν το πάμε λίγο πιο πίσω το χρόνο, ακόμη και τότε που ήσουν παίχτης, από τον Ολυμπιακό Β' και μετά, ήσουν και λίγο σαν μέντορας για τους νεότερους, είχες δηλαδή ένα, δεν ήσουν προπονητής ακριβώς, αλλά ήσουν ένας παλιός που κατήφθηνε λίγο, έδινε.
2: Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε το ρόλο στα τελευταία χρόνια, το ευχαριστήθηκα δηλαδή τα τελευταία χρόνια της παίζοντας μπάσκετ που είχα και αυτό το ρόλο. Και όπως είπα και πριν, είναι αρκετά κοντινό σε αυτό που κάνω τώρα. Και ελπίζω να πάει καλά.
0: Εσύ λοιπόν πότε αποφάσισες ότι θα γίνεις προπονητής και όχι κάτι άλλο. Γιατί θυμάσαι χθες που συζητάγαμε για να κλείσουμε το ραντεβού ουσιαστικά. Ξέρεις τι, είναι πολλοί συνάδελφοί σου που δεν θέλουν να βλέπουν τον μπάσκετ. Ή πάνε σε πιο οργανωτικά κομμάτια, team manager κτλ.
2: Αυτό είναι, να σου πω κάτι, αυτό ξέρεις, το βλέπεις και εδώ δεν είναι πάντα στάνταρ του καθένα.
0: Εσύ πότε το αποφάσισες?
2: Προσωπικό. Εντάξει, εγώ πάντα το είχα στο μυαλό μου, το πίσω μου στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Είναι πολύ διαφορετικό, όσο και να ξεκινάς έτοιμος, είναι διαφορετικό. Ξέρεις, άλλο να μπαίνεις μέσα, να έχεις την ένταση, ξέρεις, τους παλμούς κτλ.
0: Και τον έλεγχο αρχικά.
2: Ακριβώς. Ναι, ο έλεγχος, να ξέρεις, πάντα στο παίχτη είναι πιο άμεσος ακόμα και τον προπονητή.
0: Βέβαια.
2: Οπότε είναι διαφορετικό, αλλά εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι είσαι στον ίδιο χώρο, στις ίδιες, έχεις τις ίδιες παραστάσεις. Ειδικά εγώ δηλαδή είχα πολλές παραστάσεις από αυτό το επίπεδο και νομίζω ότι δεν είναι κάτι το ξέρεις που με δυσκολεύει πολύ, να το πω έτσι. Αλλά είναι διαφορετικό, εντάξει. Ο καθένας το βλέπει διαφορετικά, κατάλαβες. Δεν έχει. Ό,τι του ταιριάζει, νομίζω.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Ξέρεις, η μετάβαση ενός αθλητή στο επόμενο βήμα του είναι πάντα το πιο δύσκολο. Δηλαδή το να δεχτείς ότι ο απόρρονας πει δεν θα παίξει άλλο μπάσκετ, οργανωμένο μπάσκετ.
2: Είναι δύσκολο.
0: Πώς ήταν όλο αυτό?
2: Είναι δύσκολο και ψυχολογικά. Είναι ειδικά άμα τα αγαπάς. Γιατί υπάρχουν παίχτες, και αυτό πάλι εξαρτάται από τον καθένα. Είχα συμπαίχτες, ας πούμε, που ήταν και πολύ μικρότερη ηλικία, που είχαν άρχισε να βαριούνται. Ψιλοφαίνεται, κατάλαβε. Και στην προπόνηση κτλ. Τώρα κάποιος που αγαπάει τη ρουτίνα του, αγαπάει την προπόνηση, αγαπάει έτσι τη αναστροφή, τα πολιτήρια κτλ. Και η αλήθεια είναι δύσκολο, αλλά στη ζωή έτσι είναι. Είναι νομοτέλεια, όλα έχουν έτσι ένα τέλος. Οπότε
0: το είχες...
2: να κάνεις και μια νέα αρχή μετά.
0: Εννοείται. Το είχες συζητήσει με άλλους συναδέλφους σου που το είχαν κόψει νωρίτερα ή με κάποιον προπονητή του πώς θα το διαχειριστείς αυτό, τη μετάβαση, την αλλαγή?
2: Το είχα συζητήσει, αλήθεια είναι, με αρκετούς, γιατί τα τελευταία χρόνια αλήθεια είναι στις αντίπαλες ομάδες περισσότερους είχα φίλους περισσότερους σε προπονητές και βοηθούς και σε staff παρά αντίπαλους παίχτες που ήταν καμιά 20 χρόνια νεότεροι.
0: Okay, ναι.
2: Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σου λένε θέλεις να το πάρεις απόφαση και να το κάνεις. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικότερο. Θέλεις να μην σκέφτεσαι πολύ. Θέλεις και να μην αφήνεις χρόνο για να σκεφτείς και το προηγούμενο. Να μπεις στο χώρο και θα χορέψεις κάπως έτσι τη φάση.
1: Έχεις, επειδή τα τελευταία 2 χρόνια δεν ασχολείσαι καθόλου, δεν μπαίνεις μέσα στις γραμμές του παρκέ, έχεις αποβάλει τον παίκτη από μέσα σου?
2: Να σου πω την αλήθεια, δεν μπαίνω στο παρκέ, εντάξει, ξέρω να αρχίσω των εξαιρέσεων, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι τον έχω αποβάλει, όχι. Παρόλο που δεν ξέρω τώρα αυτό που λένε να τον αποβάλεις ή όχι, εμένα θεωρώ ότι πρέπει να σκέφτεσαι και να καταλαβαίνεις το πώς σκέφτεται ο παίκτης, ότι σε βοήθησε και σαν προπονητή. Δεν θεωρώ δηλαδή αυτό ότι πρέπει να το αποβάλεις τελείως. Εντάξει, κάποια κομμάτια σίγουρα είναι διαφορετικά. Σίγουρα τα βλέπεις από άλλη σκοπιά και το αποβάλεις από μόνος σου, κατάλαβες, εκτός συνθηκών δηλαδή, δεν γίνεται, ας πούμε, κάποια πράγματα, βλέποντας από την άλλη πλευρά. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είσαι και κοντά στον παίχτη. Θεωρώ πλέον ότι οι παίχτες με τους προπονητές είναι συνεργάτες. Δεν είναι όπως παλιά που υπήρχε αυτό το αυταρχικό, έτσι, απολυταρχικό στυλ των προπονητών κτλ.
0: Αυτή είναι η λέξη, θα σου έλεγα, το αυταρχικό.
2: Ναι, θεωρώ ότι πλέον είναι. Πρέπει να συνεργάζεσαι μαζί τους, να τους καταλαβαίνεις και με τα νέα παιδιά, γιατί έχουν αλλάξει και τα νέα παιδιά. Δεν είναι όπως παλιά που υπήρχε αυτή η αυστηρότητα και ότι όποιος τα καταφέρει, πρέπει να ξέρεις να έρθεις εκεί κοντά τους, να τους καταλαβαίνεις και να πορεύεσαι μαζί για το καλύτερο.
0: Πάμε σε κάτι άλλο για την καριέρα σου. Νομίζω τα περισσότερα χρόνια σε επαγγελματικό επίπεδο τα έχεις περάσει με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι 7 χρόνια.
2: 7, ναι, ναι.
0: Πώς βλέπεις λοιπόν φέτος όλη αυτή την αλλαγή ταχύτητας που γίνεται στο ΠΑΟΚ?
2: Εντάξει, τη βλέπω σαν ένα εξαιρετικό νέο όφελο καταρχάς για το ελληνικό μπάσκετ. Θεωρώ ότι η άνοδος και του ΠΑΟΚ και του Άρη και της Θεσσαλονίκης γενικά, εντάξει, εγώ που έχω προλάβει και τα παλιά τα χρόνια, θεωρώ ότι είναι έτσι κάτι όμορφο για όλους. Θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός, να ανοίξει ο ανταγωνισμός, να έχει περισσότερες ομάδες, καλύτεροι παίχτες, περισσότερα λεφτά για τα παιδιά που παίζουν τώρα μπάσκετ και γενικά, ας πούμε, για το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, μόνο καλό κάνει. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Για τον ΠΑΟΚ χαίρομαι για ένα λόγο παραπάνω. Okay. Είμαι πολλά χρόνια εκεί και ελπίζω ό,τι καλύτερο έτσι, για όλες τις ομάδες. Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ξέρεις, μια πολύ αγαπημένη μου ερώτηση. Όταν συναντάω παίχτες που έχουν παίξει σε αυτό το περίφημο εγχείρημα του Ολυμπιακού Β.
2: Ναι.
0: Πώς ήταν όλη αυτή η εμπειρία? Γιατί πρόσφατα έτυχε και μίλαγα με τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο γι' αυτό. Και μου είχε πει, ξέρεις, μόνο καλά λόγια για όλη αυτή την εμπειρία.
2: Ναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Σου λέω, ήταν και ίσως χρονιά αυτό που είπες, ξέρεις, που άλλαξα τελείως, ας πούμε, ένα ρόλο διαφορετικό, να βοηθήσω τη νέα παιδιά και τα λοιπά. Και είχαν τις παρόμοιες αρχές και με την πάνω ομάδα, γιατί τα περισσότερα παιδιά πήγαιναν να κάνουν προπόνηση, προσπαθούν να προσαρμοστούν για να μπορούν να ανταπεξέλθουν και στο πιο πάνω επίπεδο. τρώγοντας βέβαια, ξέρεις, και να σου το πω έτσι, το ξύλο της Α2, γιατί η Α2 ήταν μια πολύ δύσκολη κατηγορία.
0: Έτσι,
2: οπότε τα παιδιά πρέπει να παίζουν.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή πρέπει να κάνεις προπόνηση, πρέπει να βλέπεις την οτροπία του στο ανώτατο επίπεδο, αλλά πρέπει να παίρνεις και αγώνες. Πρέπει να παίρνεις και μάτς, πρέπει να φας και ξύλο, πρέπει να ξέρεις.
0: Να ρίξεις και
1: όμως. Άμα δεν υπάρχει τριβή.
0: Να ρίξεις και ξύλο.
2: Να ρίξεις, ναι, πρέπει να υπάρχει τριβή, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή,
1: αυτό ισχύει σε οποιαδήποτε δουλειά, δεν ισχύει μόνο στο μπάσκετ. Δηλαδή,
2: συμφωνώ.
1: Θεωρία καλή είναι. Άμα δεν μπει στην πράξη σε οποιαδήποτε δουλειά, δεν μπορείς να το μάθεις.
2: Ακριβώς. Οπότε νομίζω ήταν ένα ωραίο εγχείρημα. Πήγε καλά. Εγώ εντάξει, είχα μια πολύ επιτυχημένη τέτοιο. Φτάσει η ομάδα και που έπρεπε να είναι. Και όλα καλά.
0: Οπότε πλέον, εντάξει, μας είπες κάποια πράγματα για τον Προμηθέα. Πώς την περιμένεις τη σεζόν, με δεδομένο αυτό που είπες, ότι είναι πολύ πιο ισχυρός ο ΠΑΟΚ?
2: Η σεζόν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι, όχι μόνο. Νομίζω ότι έχουν ανέβει πάρα πολλά.
0: Είναι αυτό. Είναι και άλλες ομάδες που έχουν
2: ανέβει. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά πλέον. Έρχονται πολύ ποιοτικοί παίχτες ξένοι. Νομίζω ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Και πέρσι ήταν. Και είδαμε τώρα ομάδες δηλαδή, που κινδυνεύσανε τώρα με τεράστια μπάτζετ, με πολύ καλούς παίχτες. Δηλαδή. Πρέπει νομίζω να χτίσεις πολύ καλές βάσεις, να έχεις πάρα πολύ καλή ομάδα, να έχεις μια φιλοσοφία και να τη στηρίξεις όλο τον χρόνο, να μην επηρεάζεσαι τόσο πολύ από τις νίκες, τις ήττες. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, δηλαδή να, μια ομάδα να έχει κάποιες σταθερές για να μπορεί να ανταπεξέλθει, γιατί είναι μακρύ το πρωτάθλημα και δύσκολο πολύ.
0: Και στον Προμηθέα, επειδή το συζητάγαμε πιο πριν και για το πρόγραμμα νους και τα λοιπά, πιστεύεις ότι γενικότερα στις ομάδες της GBL υπάρχει το περιθώριο να δούμε περισσότερους Έλληνες? Και το λέω γιατί και εσύ Έλληνας υπήρξες. Και εσύ ζητούσες τις ευκαιρίες σου, στον ΠΑΟΚ τις πήρες για παράδειγμα. Υπάρχει αυτό που λέμε.
2: Εκ το Ρέθινο τις πήρα πρώτα και μετά πήγα στον ΠΑΟΚ. Okay, αλλά η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει πολλές ομάδες να ακολουθήσουν το πρόγραμμα στην εργασία, να σου το πω έτσι, την προεργασία των παιδιών. Αλλά όταν ένα παιδί για μένα πάει στο αντρικό, πρέπει να αντιμετωπίσει σαν άντρας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν μπορεί να παίξει, πρέπει να παίξει. Ομάδας,
0: ακριβώς. Ναι, όταν...
2: ούτε να τον ρίχνει, να το πω έτσι, για να παίξει ο ξένο, ούτε το ανάποδα. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, ένα προπονητή θα βάλει αυτόν τον καλύτερο. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι. Πώ το πω τώρα, κάποιο αδικείται.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή, πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν και λίγο υπομονή. Πλέον τα παιδιά δεν έχουν υπομονή. Να δουλέψουν, ξέρεις, λίγο παραπάνω όταν δεν
0: να περιμένουν.
2: Χρειάζονται πολύ ψυχολογικά.
1: Νομίζω απ' όλα ότι θέλουν και πιο άμεσα αποτελέσματα πλέον.
2: Αυτό λέω για την υπομονή. Δηλαδή, ειδικά και πάρα πολύ τα παιδιά.
1: Και οι ομάδες θέλουν πιο άμεσα αποτελέσματα. Δεν έχουν το χρόνο και την πολυτέλεια όταν έχεις. Δηλαδή, τώρα δεν μιλάμε.
2: Εντάξει, ποτέ δεν είχαν όμως πολύ χρόνο, έτσι. Που και υπομονή οι ομάδες. Δηλαδή, από αυτή την άποψη.
1: Ένα Ολυμπιακό και ένα Παναθηναϊκό δεν έχει την πολυτέλεια να χτίσει.
2: Και πλέον ούτε και ομάδε που κινδυνεύουν οι κολλάδε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή υπάρχουν ομάδε στην GBL που λες τώρα που ακόμα περισσότερο δεν έχουν το περιθώριο. Αλλά οκ, νομίζω και θέμα προγράμματο. Δηλαδή ο Προμηθέας, ας πούμε, που κάθε χρόνο έτσι βρίσκει και βάζει παιδιά νέα, το έχει σαν φιλοσοφία, το στηρίζει, κάνει καλέ επιλογέ εννοείται. Και αυτοί που αξίζουν παίζουν. Εντάξει, πρέπει να δίνει και ευκαιρίε εννοείται στα νέα παιδιά. Και τα νέα παιδιά πρέπει να έτοιμα να τι αρπάξουν και να δείξουν ότι μπορούν να το επεξέλθουν.
0: Τέλεια. Ωραία. Απόλλωνα να μην σε κρατάμε άλλο, γιατί ξέρω ότι έχεις πρόγραμμα σερή. Τελειώνουμε κι εμείς η εκπομπή, δεν είναι θέμα τέτοιο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον
2: χρόνο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε.
0: Κάθε συνέχεια, καλή συνέχεια, κάθε καλό για τη σεζόν, για όλους.
2: Κύριε, ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Απόλλωνας Τσόχλιας. Εντάξει, το πρόγραμμα των προπονήσεων. Ενώ μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα.
1: Μπορείς να κάνεις και άλλη κουβέντα, ναι, αλλά ναι, και το πρόγραμμα και το δικό μας πρόγραμμα. Γιατί
0: το δικό μας πρόγραμμα ακριβώς τελειώνει.
1: Γιατί είναι και 59.
0: Έχουμε τελικό της Ισπανίας.
1: Έχουμε τελικό, 74-86.
0: Ωραία,
1: Ισπανία λοιπόν θα είναι με τον νικητή, Λετωνία-Ελλάδα.
0: Τέλεια. Οπότε μην ξεχνάμε αυτό. Σε μισή ώρα το τζάμπολ της Εθνικής Παίδων στον αγώνα με τη Λετωνία.
1: FIBA στο κανάλι του YouTube μπορείτε να δείτε.
0: Δωρεάν.
1: Δωρεάν.
0: Δυστυχώς μπορεί να σχολιάσετε και δωρεάν. Διότι το λέω τα σχόλια που είδα χθες και στις κορασίδες και στους παιδες. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Είναι, είπαμε, 16 ετών είναι τα παιδιά. Δεν είναι.
1: Καταλαβαίνουμε ότι έχετε βλέψει και ότι θέλετε να πάνε πολύ καλά και εμείς το ίδιο θέλουμε.
0: Αλλά δεν χρειάζεται.
1: Αλλά εντάξει. Είναι 16 χρόνων παιδάκι. Κάτω από 16 χρόνων παιδάκι.
0: Ακριβώς. Οπότε, παιδιά, υπομονή. Δείτε το μπάσκετ είναι.
1: Θετική ενέργεια.
0: Ωραίο είναι. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλό υπόλοιπο ημέρα.
0: Τα λέμε σε κάποιες επόμενες εκπομπές του EOC Web Radio, το οποίο είπαμε είναι σε πρόγραμμα καλοκαιρινό. Στο τέλος του μήνα αυτό αλλάζει με το που θα μπούμε στο Σεπτέμβριο. Ξεκινάνε, οι προπονήσεις έχουν ξεκινήσει ήδη, διότι είπαμε σήμερα καλή ώρα ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία
1: του.
0: Όπου να είναι οι ομάδες μπαίνουν σιγά-σιγά.
1: Σεπτέμβριο ξεκινάει και το κύπελο.
0: Ναι, ακριβώς. Σεπτέμβριο έχουμε κύπελο, μετά έχουμε Super Cup Ελλάδα, Super Cup Ευρώπη, Ευρωλίγκα, πρωτάθλημα κτλ. Οπότε μπαίνουμε σε κανονικό ρυθμό. Μέχρι τότε.
1: Από εμάς, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

is for apple. B is for balloons. C is for crayons. D is for drum.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.